Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Κρέτα One 102,3. Oh, Father, tell me.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.

0: Η σειρά προϊόντων Fressler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

0: Beta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Beta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
2: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
3: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
4: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Εσύ είσαι σε φάση Dream Away και τέτοια. Να, εντάξει, σε πετύχαμε σήμερα. Στρατόσφαιρα, Μέση, πλανήτη Γη, είδες που ετοιμάζεται μια ωραία πανσέλινος. Νομίζω είναι Κυριακή, νομίζω. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι σήμερα, 22 Ιουλίου, 8 λεπτά μετά τις 8. Κάτσε να πάμε με τα βασικά, θέλει μια ψυχραιμία σημερινή ημέρα. Μετά τα πάμε, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαι θα. Και δεν έχουμε όρεξη και να πάμε και πουθενά αλλού. Πολύ μας αρέσει, ευάερα, ευήλια, κλιματιζόμενη η αίθουσα. Σήμερα είναι το must, δηλαδή όπου υπάρχει κλιματισμός, εκεί να πηγαίνετε. Αυτό είναι. Παλιά σας λέγαμε όπου σας αγαπούν, εκεί να πηγαίνετε. Μέρες που ο υδράργυρος θα πάει μέχρι 38, 40, 41, 42, δεν ξέρω, σε κάποιες περιοχές θα το δείξει και αυτό. Εντάξει, η πυρωτική και η στερεά Ελλάδα, η Αττική σήμερα είναι στο κόκκινο. Φαίνεται ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, αλλά και εδώ το βλέπεις από νωρίς πώς ξεκίνησαν τα πράγματα και τι διαθέσεις υπάρχουν. Οπότε ψυχραιμία, καλημέρα, κάντε καφέ και πάμε. Θα οργανώσεις full moon party? Ναι, τώρα δεν υπάρχει ωραιότερο. Τι εμπλό? Πώς θα χωρέσουμε εμπλό, ρε εσύ, Αντώνη? Εμπλό, εμπλό. Χαλάμε εμείς χατήρι. Άντε, μια χαρά ιδέα είναι. Το οποίο δεν είναι το αυγουστιάτικο. Θα είναι του Ιουλίου. Και το βλέπεις ήδη, ρε παιδί μου. Είναι μεγάλο, μπόλικο. Τώρα, χθες ήταν μισό. Και το πέτυχα να περνάει από την μπαλκονόπορτα. Έτσι έκανε τη γρήγορη του βόλτα. Και ήταν πραγματικά υπέροχο. Τώρα, αν μου πεις ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιάνονται από τα φεγγάρια, σε καλό δρόμο είμαστε. Εδώ είμαστε δύο που πιάνονται από φεγγάρια. Ο τρίτος, τον παίζουμε. Στο στοίχημα. Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, 102,3, Κρέτα One. Εδώ είμαστε, εδώ μένουμε ως και τις 10. Καλημέρες που τις λέμε από τότε που αυτό εδώ το ραδιόφωνο ξεκίνησε τα βήματά του. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα ήταν, το φτάσαμε μέχρι 22 Ιουλίου και το μεγαλώνουμε μέρα με τη μέρα. Αντώνης Τσαπίνος στη θέση του. Ήχος, μουσική, τηλέφωνα, υποστήριξη, νερά, αυτά, αγκαλιές, γάλα, πολύ σημαντικό, ναι. Βουνά βέβαια, βουνά για το σήμα καμπάνα. Και Μάνος Τσουρουνάκης, άλλος βράχος εδώ στη θέση του και αυτός. Ο ήχος του Αντώνη, η εικόνα του Μάνου, όλη η εικόνα του Μάνου. Τα reels, τα βίντεο, το live streaming. Γιατί αν είστε καινούργοι στην παρέα, στο 102,3 μας ακούτε από όπου και αν είστε στο Ηράκλειο, καμπάνα νοτίος και βορείος του νομού. Αλλά αν τώρα τύχει να φύγετε, να είστε μακριά, να σας λείπουμε, να έχετε αυτή την ανάγκη να μας ακούτε τα πρωινά, cretaone.gr, από εκεί με δύο τρόπους. Ο ένας είναι αυτός του live streaming, εικόνα και ήχος, από τα μοναδικά ραδιόφωνα σε όλη τη χώρα που εκπέμπουν ζωντανά με εικόνα το πρόγραμμά τους σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λέω, θέλει ψυχραιμία η σημερινή ημέρα, γιατί είναι μια μέρα ζεστή, καλοκαιρινή, από αυτές που, εντάξει, δεν είναι πρωτόγνωρες και δίστο στην ελληνική επικράτεια. Έχουμε ξαναδοκιμάσει υψηλές θερμοκρασίες. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή, δηλαδή τι κάναμε όταν μας λέγανε μέσα στο χειμώνα ότι θα έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, διότι το 42 είναι ένα καιρικό φαινόμενο που δεν είναι εύκολο, δεν είναι απλά μια ζέστη. Τι κάναμε όταν μας λέγανε ότι θα βρέξει, ας πούμε, θα έχει ισχυρούς ανέμους, να είμαστε προσεκτικοί? Δεν είχαμε μια λίγο παραπάνω προσοχή, τουλάχιστον όσο καταλαβαίναμε τι μας λέγανε? Το ίδιο πράγμα θέλει και σήμερα. Όσο μπορείτε, ήπια, χαλαρά, στα δροσερά, μικρά γεύματα, πολύ νεράκι να μην αφυδατωθείτε, καπελάκι είναι να βγείτε έξω. Αυτά. Το νου μας τα παιδιά, το νου μας τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όσοι τα έχουμε.
Σήμερα έχει και αυτό το μπούκωμα εδώ στην Κρήτη, διότι θα έχουμε και την μεταφορά αφρικανική σκόνη, να ολοκληρωθεί το γλυκό. Υπάρχει μια. Θα τα πούμε και στις 9 με την καθηγήτρια χημίας, την κυρία Κανακίδου, η οποία θα έχει και μετρήσεις από τον Φινοκαλιά για να δούμε σε τι επίπεδα κινείται έτσι, η ατμόσφαιρα και ποια είναι τα στοιχεία τα οποία τη συνθέτουν, τόσο στη χθεσινή ημέρα, όσο και με τα πρωινά στοιχεία τα οποία θα έχει. Θα δούμε και τον καιρό, θα μιλήσουμε και με μετεωρολόγους για να μας πούν και ποια θα είναι η αλλαγή, γιατί λένε πώς. Όχι, τον άλλο. Σήμερα κάνουμε, ναι, θα παλέψουμε. Θα πάμε τον ένα, πάμε και τον άλλο. Εσωτερικές πληροφορίες είναι αυτές με τον Αντώνη. Να δούμε λίγο τον καιρό, να δούμε λίγο πώς αλλάζει ο καιρός, να δούμε λίγο πώς μας επηρεάζει μας ο καιρός. Θυμάστε που σας έλεγα χθες ότι την Δευτέρα το απόγευμα, Άρτα, ας πούμε, είχε ακραία καιρικά φαινόμενα, ραγδαίες βροχοπτώσεις, ένα μπουρίνι. Το ανάλογο δοκιμάστηκε χθες στην Κέρκυρα. Κατεβαίνει, ας πούμε, έρχεται από το Ιόνιο. Τώρα, πόσο έντονο θα είναι, γιατί λένε πώς θα επηρεάσει σίγουρα Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, θα φτάσει νότια, θα ενοχλήσει την Κρήτη αυτή η μεταβολή του καιρού. Το να ενοχλήσει είναι και προς τη θετική κατεύθυνση, δηλαδή να μας δώσει χαμηλότερες θερμοκρασίες, να μας δώσει ξανά το Μελτέμι. Τώρα, αν σε αυτό το κομμάτι, μέχρι και το Σάββατο, που λένε ότι αυτή η διαταραχή θα κρατήσει, δούμε να λαμβάνουν χώρα εδώ καιρικά φαινόμενα στην Κρήτη που θα είναι πιο επικίνδυνα, το βλέπουμε, το συζητάμε σε λίγο. 22 Ιουλίου είναι σήμερα και κάτσε να δούμε και ποιος γιορτάζει μια μέρα σαν τη σημερινή. Μαγδαληνή, Μαριλένα, Μαρκέλα.

Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου σε λειτουργία για όσους έχουν. Είναι μια μέρα που έχει αφιερώσει την συζήτησή της γύρω από αυτό. Δεν ήξερα ότι υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Λοιπόν, σαν σήμερα, έτσι πάμε λίγο να δούμε, το 1894, πρώτο ράλι αυτοκινήτων, σε δημόσιο δρόμο, στη Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων το 1894, έτσι, να δεις αυτοκίνητο πήρε μέρος στο ράλι. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στην Ρουέν και μάντεψε ποιος κερδίζει, ο Κόμις Ντετιόν, ο οποίος καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα.

Σαν σήμερα 22 Ιουλίου του 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος Μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμσόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Οι Τούρκοι θα βγάλουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν αλεξιπτωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγίρτα στην Κύπρο. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα διατάξει την κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5 το απόγευμα, αλλά οι Τούρκοι εισβολής την παραβιάζουν. Σαν σήμερα, 22 Ιουλίου του 1980, ο Στέλιος Μηγιάκης θα κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας, ενώ μια μέρα σαν κι αυτή, το 1987, ένας πρωτοφανής καύσωνας, συνδυασμός υψηλής θερμοκρασίας και υγρασίας, θα πλήξει την Ελλάδα. Μέχρι τις 29 Ιουλίου η θερμοκρασία τότε βρισκόταν σταθερά πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν έπεφτε. Δεν φαντάζω, από 22 του μήνα μέχρι τις 29 πήγαινε με 40. Τότε οι νεκροί, οι οποίοι κατέγραψε η χώρα μας, έφτασαν τον αριθμό των 1.300. Αυτή ήταν η εκτίμηση των νεκρών. Στην Αθήνα οι 1.115. Το κάνεις εικόνα? Φοβερό. Δεν το θυμόμουν αυτό καθόλου. Το 1987. Σαν σήμερα θα γεννηθεί ο William Dafoe το 1955. Σαν σήμερα το 2018 θα πεθάνει ο αγαπημένος Μάνος Ελευθερίου το 2018. Ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος, μια απίθανη προσωπικότητα, ένας ωραίος Έλληνας που μας άφησε πίσω του και σπουδαίους στίχους, ανεκτίμητα ποίηματα.

Είναι η μέρα που βρίσκεται σε κλειό καύσωνα η χώρα. Έχουμε έκτακτο δελτίο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που δείχνει και ποιες περιοχές έτσι θα χτυπηθούν περισσότερο από την ζέστη. Ωστόσο, εμείς σήμερα και σήμερα είμαστε εδώ μαζί με τη Σιτζέτς. Και ταξιδεύουμε νοερά μαζί της μέχρι να ταξιδέψουμε και στην πραγματικότητα, μόλις δοθεί η ευκαιρία με την δική μας άδεια. Ωστόσο, η C-Jets καθημερινά αναχωρεί από το Ηράκλειο με προορισμούς σε πάρα πολλά νησιά. Και επειδή ισχύει μια καταπληκτική προσφορά, εάν κλείσετε εισιτήρια μετεπιστροφής από την αναχώρησή σας στο Ηράκλειο, η επιστροφή σας θα είναι στη μισή τιμή. Θα είναι στο 50%. Και αυτό είναι ιδιαίτερο δελεαστικό για όσους τώρα σχεδιάζουν τις διακοπές τους. C-Jets, εισιτήρια από και προς το Ηράκλειο, εισιτήρια με επιστροφή. Πώς θα γυρίσουμε? Η επιστροφή θα είναι στη μισή τιμή. Τώρα για το που θα πάτε, αυτά περιορέξεως, ο καθένας έχει τις ανάγκες του, τις προτιμήσεις του. Ναι, εσύ που θες, Μυκονό. Μυκονάρα, η Βεργάρα είναι εκεί τώρα, την είδες που γίνεται χαμός? Σοφία η Βεργάρα. Βεργάρα, εν ξέρεις Βεργάρα? Εν ξέρεις, βάλε να δεις. Κούκλα, θεάρα είναι η Βεργάρα. Εντάξει, εντάξει, δεν θες να πας εκεί, πού θες να πας? Θες να πας μια Τίνο? Σαν σήμερα γεννήθηκε η Ηλιάνα μου, που θα γίνει μια σπουδαία γυναίκα. Μου στέλνει μήνυμα συνονόματι. Δεν είναι πολύ σπάνιο να συναντήσεις άλλον έναν άνθρωπο που έχει το δικό σου όνομα και περίπου το δικό σου επίθετο και συνεχώς μας μπερδεύουν. Αντιγόνη, να τη χαίρεστε την Ηλιάνα σου, που βεβαίως και θα γίνει μια σπουδαία γυναίκα, αφού ανατρέφεται από μια ακόμα άλλη σπουδαία γυναίκα. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Τι ωραίο μήνυμα, μωρέ. 281-0, 283-282. Αν θέλετε να πούμε καλημέρα στον αέρα, τι βλέπετε, τι κάνετε, τι σας απασχολεί, τι συμβαίνει, πολλά συμβαίνουν, τα καυτηριάσουμε, τα αναδείξουμε. Other way, στο κινητό, εδώ, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανοιχτά, Instagram, Facebook, ό,τι έρχεται το διαβάζουμε στον αέρα. Άλλωστε, εμείς δεν θέλουμε και ποτέ δεν κρύψαμε κάτι. Λοιπόν, ο Αντώνης βρήκε τη Βεργάρα. Καλή η Βεργάρα. Θα πας Μύκονο. Με την επιστροφή σου γάλα τα 50% έχει. Τσουρουνάκι, πού πας εσύ? Εσένα για σύρο σε κόβω. Ένα βαμβακάρι τώρα εκεί. Ναι, μια πλατεία, ωραία, κοσμοπολίτησα με τα σκαλιά. Που όποτε λέω σκαλιά σύρου, θυμάμαι τη Ρούλα την Κορομιλά. Έχω φάει σκάλωμα. Αυτό έχει μπει στο σκληρό δίσκο, δεν ξεκολλάει εύκολα. Τι να κάνουμε, ήταν από τις καλές στιγμές ελληνικής τηλεόρασης όλα αυτά που τότε συνέβαιναν. Εγώ πήγαινα μια Νάξο. Και η Τίνος είναι κούκλα. Κούκλα, φοβερό νησί, έχουν πάρει και τόση σπίτια εκεί. Και ο πρωθυπουργό σπίτι στην Τίνο, λέει. Το πούλησε νομίζω μετά, δεν ξέρω τι έγινε. Μπορεί. Ο Λιάγκας, ναι. Πολλές είναι που έχουν στην Τίνο, επώνυμες. Απλά τώρα ξέρεις, είναι το φόρτε της Τίνου, προσκύνημα 15 Αύγουστος. Αν και Πάρος με την Παναγία την Εκατονταπηλιανή είναι επίσης. Φοβερός ναός, φοβερός ναός. Άκου τώρα, C-Jets. Άμα θέλετε, φεύγουν κάθε πρωί από το Ηράκλειο. Και ωραία φεύγουν. Άνετα, καταπληκτικά, ωραία καθίσματα, ωραία περιποίηση. Λοιπόν, θα σας τα ξαναπώ όταν τελειώσει η εκπομπή για αυτούς που θα έχουν έρθει εκείνη την ώρα, γιατί τώρα είναι πολύ πρωινή. Είναι οι του καφέ, αυτοί που έχουν δουλειά, αυτοί που έχουν άδεια και ετοιμάζονται να φύγουν. Άντε, καλές διακοπές. Να περάσετε ωραία. Έλεγα λοιπόν για το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, δίνει 43 άρια, προειδοποιεί για δύσκολες συνθήκες. Την Πέμπτη αναμένεται η σταδιακή αποκλιμάκωση της ζέστης, αλλά σήμερα παλικάρια θέλει κουράγιο. Εντάξει, ναι, το είπα και λίγο πριν, κεντρικά, νότια, υπηρωτικά,
Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 41 με 42 βαθμούς. Θεσσαλία θα παίξει μπάλα πολύ, 43 βαθμούς. Έντονες θερμικές καταπονήσεις λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές. Σήμερα ξεκινάνε βροχές που σας έλεγα Κέρκυρα, ότι χθες το βράδυ δοκίμασε ένα ισχυρό μπουρίνι, και σήμερα Ήπειρο, Βόρειο Ιόνιο, τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες πρώτες πρωινές ώρες. Από την Πέμπτη, πτώση κατακόρυφες θερμοκρασίες όλη τη χώρα, κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ο Μανώλης θέλει διακοπές. Καλημέρα, όπως τα λες, θέλω διακοπές με πλοίο. Να πάρεις τις jets κι εσύ, που πλοιάρα, και πάει και γρήγορα και άνετα και κλιματισμός, ναι, και σέρβις και πράγματα, ό,τι θέλει, ούτε που το καταλαβαίνεις. Και φορτιστείς τα πάντα, να το βλέπεις και έξω, και μα θες βγαίνεις και έξω. Θα στα πω, εγώ που τα έχω κάνει 100.000 φορές. Διακοπές με πλοίο, ε. Α, μπορείς να πας και κουραζιέρα βέβαια τώρα, με το καλό σκεφτό. Πας μια Νορβηγία, φιόρδ, ε, που κάνει και κρύο εκεί, είναι ωραία. Αυτά τα αφήνουμε όταν πάμε σε λίγο πιο upgrade ηλικίες. Κάνουμε κουαζιέρες. Είναι ωραίο όμως και όταν αλλάζει νησάκια. Αυτό πώς το λένε οι Αμερικάνοι? Hip hop. Όχι hip hop, είναι hop hop. Island hop. Και αυτοί που το κάνουν είναι island hoppers. Hoppers. Δηλαδή πας από νησί σε νησί. Πώς πάνε οι πεταλουδίτσες, ναι, αυτό. Πας και διαλέγουν, ρε παιδί μου, και νησιά που είναι, πας πούμε Ήο, αν πας απέντε Σίκινο, που είναι ένα φανταστικό νησί. Έχεις πάει Σίκινο? Μ' αρέσει, φίλε, δεν ρωτάτσα. Μανώλη, έχεις πάει Σίκινο? Δεν έχει πάει ούτε αυτός. Λοιπόν, Ήος την ξέρεις. Ήος, ωραίο και αυτό. Πηγαίναμε που ήμασταν πιο νέοι, όταν τελειώναμε το σχολείο, που τότε πήγαινε και το πλοίο της γραμμής για πάντα, και κάποια στιγμή πιάναμε και μια Ήο. Απέναντι είναι η Σίκινος, που είναι ένα νησί που κατά κύριο λόγο κατακλείζεται το καλοκαίρι από ακαδημαϊκούς. Τους αρέσει το νησί, ρε παιδί μου, το έχουν κάνει δικό τους. Οπότε, αν ψάχνεις να βρεις και δωμάτια, είναι πολύ δύσκολο, γιατί αυτά πάνε από χρόνο σε χρόνο. Και ακαδημαϊκοί που μένουν και στο εξωτερικό, ας πούμε, αυτό που έχουν πιάσει, γιατί εδώ δεν υπήρχε χώρος και άλλα τόσα πράγματα. Και είναι, έχει μια χώρα, όπως κάθε νησί που σέβεται τον εαυτό του, στην κορφή, έτσι κατάλευκη, ωραία. Έχει ακόμα τα λεωφορεία τύπου ταινία Πίπης, Βουγιουκλάκη. Αυτό το πράγμα πάει επάνω, δεν το έχουν αλλάξει. Είναι και γραφικό, άμα το σκεφτείς. Ακόμα χάσει την ανηφόρα, ρε παιδί μου, καταφορτωμένο εκεί, αλλά. Εισπράκτορα δεν έχει. Όταν μπήκα εγώ δεν είχε εισπράκτορα, γιατί μπορείς να πας και ημερήσια από την Ήο, στη Σίκινο, που είναι ένα, σου λέω αυτό, από τη Σίκινο. Γιατί εσύ ξέρεις ότι έχεις ζει εικόνα, ενώ δεν έχεις καταλάβει ότι έχεις ζει από τη Σίκινο? Είναι αυτές οι περίφημες, αυτά τα ωραία βίντεο που αναχωρεί το πλοίο και κάνει αφρό και πέφτουν τα παιδάκια μέσα στον αφρό του πλοίου. Και αυτό κανονικά συνέβαινε μία φορά τη σεζόν, όταν έκλεινε. Τα φεύγαν όλοι για να πάνε στα σπίτια τους, να πάνε, ανοίγαν τα σχολεία. Και ήταν αυτό, ας πούμε, το last dance, τελευταία βουτιά. Μετά αυτό έγινε συνήθιο και κάθε μέρα που φεύγει ένα πλοίο βουτάνε όλοι εκεί στους αφρούς, με πολύ ωραίες κρυμμένες παραλίες. Να, στην επόμενη ζωή θα γίνω ταξιδιωτικός οδηγός, το νιώθω. Έλα μωρέ. Επίσης Κάσο, Κάρπαθο είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, εκεί θα σ' αρέσει και γαστρονομικά εσένα. Ναι, ντολμαδάκια, ωραία, σφιχτά, μακαρούνες, πολύ ωραία, λιπαρές. Αυτές μια και έξω. Τρως να πιείτε μακαρούνες και λες μετά, ελάτε εδώ να αποχαιρετιστούμε όλοι μαζί, να φιληθούμε, δεν ξέρεις πώς θα πάει το βράδυ. Καλημέρα. Λοιπόν, είδες τώρα, Μανώλη, τι έκανες? Όλο αυτό ξεκίνησε επειδή ήθελες να πας διακοπές με πλοίο. Και εγώ έχω πάει τον Αντώνη ή ο Σίκινο, τον έχω γυρίσει, έχει πάει Κάσο Κάρπαθο και περίμενε. Και θα δούμε και πού όλου θα τον πάω. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε εκείνους που είσαι στο δρόμο με τα μακαρόνια, κλαις. Ναι, μακαρούνες, έτσι τις λένε. Για να φας τις κανονικές. Γιατί εμείς ταξιδεύουμε με πηξίδα την κοιλιά μας κάποιοι. Και μετά βλέπουμε όλα τα υπόλοιπα. Ή παλιά το κάναμε, τώρα δεν το κάνουμε. Λέμε τώρα. Οι μακαρούνες είναι στον Όλυμπο, στην Κάρπαθο, πάνω στο ωραίο αυτό χωριό, το οποίο είναι γραφικό, είναι τύπου μίνια νόγια, ρε παιδί μου, στην Κάρπαθο. Αλλά εκεί τι έχουν καταφέρει? Έχουν, ας πούμε, αυτή τη χρειά. Οι γυναίκες φορούν παραδοσιακή στολή στην καθημερινότητά τους. Αυτό με τα μαντήλια, την παραδοσιακή στολή της Καρπάθου.
Ο δρόμος δεν είναι και πολύ εύκολος, προσβάσιμος, ρε παιδί μου, φτιαγμένος, αλλά έχει αυτά τα υλικοειδή να ανέβεις μέχρι απάνω. Θα μπεις πόσο είναι, μικρό νησί είναι η Κάρπαθος. Και όταν θα φτάσεις, θα δεις εκεί τα υφαντά τους, την παράδοσή τους, την οικοτεχνία τους, όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Εκεί θα φας τις μακαρούνες, πρόταση έτσι αν θέλεις, από έμπειρο ταξιδευτή. Εκεί έχουν φοβερή γεύση. Είναι τσιγαριασμένα μακαρόνια.

Δεν λέω άλλο. Θα κρατηθώ. Είχα και άλλες προτάσεις να σου κάνω. Μέχρι την Παρασκευή θα στα πω και εσύ όπου νομίζεις. Πήγαινε. Εσένα και τι στελέω, στο Λουτρό θα καταλήξω στους ή άλλους. Δηλαδή, ο Ντονίσο Τσαπίνος του έχουμε πει 150.000 περιοχές. Αυτός θα κοτζάρει πάλι σκάφος, θα πάει σφακιά, θα πέσει, θα ρίξει το σκάφος, θα μας γκρινιάξει όταν θα γυρίσει, ότι δεν είναι αυτό ζωή, είναι πάρα πολύ κουραστικό, είναι υπηρέτης του σκάφους, μέχρι να ξαναπάει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Εγώ και ο Τσουρουνάκης θα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας, μπαίνουμε στα σκάφη των άλλων. Λοιπόν, θα σοβαρευτούμε, θα το πάθουμε αυτό, σας υπόσχομαι, είναι δέσμευση. Για να δούμε λίγο και τι γίνεται και στην Κρήτη, διότι χθες, ας πούμε, στην Κνωσό είχαμε δύο λιποθυμίες. Εντάξει. Μα κλείνουμε το φαράκι της αμαριάς και καλά κάνουμε με το φαράκι της αμαριάς. Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν είναι καλές, γιατί έχουν χαθεί ζωές εκεί μέσα και πολύ πρόσφατα, κατολιστήσεις, πράγματα. Καλά κάνουν και προσέχουν. Από τότε που περιήλθε στην προστασία του ΦΠΚΑ συμβαίνουν αυτά βεβαίως, γιατί μέχρι να μπει στην προστασία του ΦΠΚΑ ήταν σκορποχώρη, αλλά το κλείνω. Το ίδιο πρέπει, παιδιά, να συμβαίνει και με τους αρχαιολογικούς χώρους. Δηλαδή, μια μέρα είναι. Δεν έχουμε 15 μέρες καύσωνα. Έκλεισε χθες. Τι ώρα έκλεισε, μετά που λιποθυμήσανε. Αυτά τα εκ των υστέρων, ρε φίλε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα. Υπάρχει διάχυση της πληροφορίας. Δεν μπορείς να πεις, ας πούμε, ότι είσαι αρχαιολογικός χώρος, επίσημος φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και δεν έχει δύο τη σημαρκανή καύσωνα. Θα κάνεις στην Αθήνα, που είναι στο κόκκινο, θα κάνεις στην Κρήτη, κάνεις τη Φεστό, κάνεις τα Μάλια. Πες δύο ώρες, θα το κλείσουμε το μαγαζί. Ανοιχτό σε λίγο. Με την έννοια ότι εκείνη την ώρα πρέπει οι άνθρωποι να είναι σε σκιερούς χώρους. Και οι επισκέπτες που έχουν άγνοια κινδύνου, γιατί η άλλη υπέρχεται από τα βάθη της. Δεν ξέρετε τι περιμένει στους 40 βαθμούς, ας πούμε, στον ήλιο, αλλά και για τους εργαζόμενους. Είναι οι άνθρωποι που είναι εκεί, είναι οι φύλακες, είναι τόσος κόσμος που δουλεύει. Προστατεύστε τους δύο ώρες. Θα το δούμε σήμερα και αυτό. Θα μιλήσουμε, να δούμε και με τους ξεναγούς τι γίνεται. Όλο LinkedIn σας κάνω. Σας λέω τι θα γίνει, όλα αυτά που έρχονται. Την ίδια ώρα που έπεσε τώρα το μάτι μου πάνω με τις ουρές στο αστυνομικό μέγαρο, λέει, ντελήριο, για να βγάλουν διαβατήριο αντί για τις νέες ταυτότητες. Το φαντάζεσαι? Δηλαδή, είσαι στη χώρα που γέννησε και ανάθρεψε τον πολιτισμό. Πολιτισμός είναι τώρα, τότε ήταν πολιτισμός. Τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, βοήθησε στην ανάπτυξη παγκόσμιων έτσι, συζητήσεων και θεωριών και θεσμών που μέχρι τώρα δεν έχουν αφεσβητηθεί. Είσαι στον τόπο που γεννήθηκε και ανδρώθηκε ο μινωικός πολιτισμός, σπουδαίος πολιτισμός που έφερε μπροστά τη γυναίκα, την ισότητα, την ισονομία, και φτάνει στο 2026 για να βλέπεις ουρές στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου από εκείνους που δεν θέλουν να βγάλουν νέες ταυτότητες, γιατί δεν θέλουν να έχουν το μικροτσίπα πάνω τους και πάνε εναλλακτικά, επειδή είναι υποχρεωτικό, αντί για ταυτότητα να βγάλουν διαβατήριο. Και επειδή στα διαβατήρια δεν έχει ραντεβού, μόνο για την αστυνομική ταυτότητα μπορείς να μπεις διαδικτυακά και να κλείσεις ραντεβού, πάνε και περιμένουν εκεί από τις 4 τα ξημερώματα απ' έξω. Το διαβάζω εδώ στην πατρίδα. Για το χαρτί, λέει, προτεραιότητας. Και το κάνουν όλο αυτό διότι 3 Αυγούστου λήγουν οι παλιές ταυτότητες.

Με την παλιά ταυτότητα μπορείς τώρα να βγάλεις διαβατήριο. Μετά τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορείς με την παλιά ταυτότητα να βγάλεις διαβατήριο. Αυτό εννοούν λίγοι. Οπότε 22 Ιουλίου είναι τώρα, σπεύσατε. Κακός χαμός. Πάνω από τις 4 η ώρα είναι αυτό που πάμε απ' έξω και αυτορυθμιζόμαστε και είμαστε καμιά τριανταριά και βγαίνει έτσι μια λευκή κόλλα και λέει ποιος είναι πρώτος, ο Αντώνης, ο Τσαπίνος ή ο Μάνος ο Τουρνάκης. Και αφού τα γράψουμε, τα παραδίδουμε εμείς στους υπαλλήλους, γιατί αυτοί σου λένε καλά το λένε οι άνθρωποι, δεν κατεβόμαστε τώρα στο μαλλιοτράβηγμα απ' έξω, βρείτε τα μεταξύ σας. Εμείς θέλουμε να μας δώσετε 30 αριθμούς. Μπορούμε 30 ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουμε, γιατί είναι και μια έτσι, διαδικασία η έκδοση διαβατηρίου, είτε ανανέωση είτε καινούριο, που έχει το χρόνο της, ρε παιδί μου. Δηλαδή τα δικαιολογητικά σου, τα παραβολά σου, αυτό να μπεις μέσα. Δεν είναι τσακμπάμ, το βγάζουμε, τελειώνουμε. Μην βλέπεις τώρα αυτό που συμβαίνει στο εξωτερικό. Η ανανέωση διαβατηρίου στο εξωτερικό γίνεται διαδικτυακά. Το είπα, το δούμε και εμείς. Δεν είπαμε την καινούρια, δηλαδή να πρέπει να εκδώσει πρώτη φορά διαβατήριο ή για το παιδί που είναι ένα ευαίσθητο θέμα και πρέπει να είναι και οι κηδεμόνες μαζί, οκ. Okay. Αλλά η ανανέωση, ρε

0: φίλε. Μπορεί να το κάνει και με ένα κλικ, ας πούμε. Έχουν όλα τα στοιχεία μας πια. Τι θα αλλάξει το να μας ανανεώσετε ένα έγγραφο? Μακάρι να το κάνουν και αυτό. Τέλος που μαζεύονται μεταξύ τους, γράφουν σε μια σελίδα τα ονόματά τους, το δίνουν και μετά παίρνουν. Μπορεί να κάτσουν όλη μέρα εκεί, έτσι. Δηλαδή, ναι. Ή κρίνεις, άμα είσαι, ας πούμε, το 22, κρίνεις ότι θα πας μέχρι το, θα είναι 3 ώρες το μεσημέρι και φεύγεις, πας κάνεις κάτι δουλειές, ξανάρχεσαι. Τέλος πάντων, γενικά υπήρχε το αδιαχώρητο και τέτοιες περιόδους που ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει, που βλέπει ότι έχουν λήξει τα διαβατήριά του. Τώρα, ένα πολύ παραπάνω, και το λέω για εσάς που, ας πούμε, δεν είστε από αυτούς που έχετε θέμα με το μικροτσιπ και θέλατε απλά να νεώσετε διαβατήριο. Θα πέσετε πάνω σε αυτούς που δεν θέλουν το μικροτσιπ και που στηβάζονται, διότι μέχρι 3 Αυγούστου μπορείς να εκδώσεις διαβατήριο χωρίς να είσαι υποχρεωμένος να έχεις καινούργια ταυτότητα. After 3 of August θα πρέπει να εκδώσεις καινούργια ταυτότητα με microchip. Λοιπόν, διαφημίσεις, ερχόμεθα και ο Θεός βοηθός.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Μα πώς τα λέει αυτή το στίχο, είναι Ελληνίδα αυτή που το ερμηνεύει? Για δώσε λίγο ένταση. Μου φάνηκε. Τόζο λέει βρε. Δεν λέει όσο σε βλέπω, τόζο δεν ξεχνώ. Γεια στην λίγο. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι αυτή που το λέει εδώ.

0: που μας παίει. Είναι δύσκολο τραγούδι αυτό. Βρέχει. Κάνε μια ευχή. Αντώνη, viral, το αγαπάω. Το υιοθέτησα ήδη. Αυτή την έκδοση. Μια ζωή θα αρχίσουμε πάλι από την αρχή. Ωραίο, ωραίο. Από τι αρχή. Πολύ καλό. Translate. Με αυτό θέλω να ξεκινάει η εκπομπή κάθε μέρα. Με αυτό το υπέροχο γκρίκλις. Τώρα είναι υιοθετήθηκε από την εκπομπή. Τέλος, δικό μας προστατευόμενο τραγούδι. Από τι αρχή. Λοιπόν, από τι αρχή είναι 39 λεπτά μετά τις 8, 22 Ιουλίου, Ιούλιος. Καλημέρα σε εκείνους που σήμερα ζέστηξε ζέστη, θα είναι έξω στο δρόμο, θα εργάζονται. Καλή δύναμη, προσεκτικά. Και πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρώην πρόεδρο του Συνδέσμου Επαγγελματιών Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης, Βαγγέλης Παπανικολάου, που είναι έξω. Που ξεναγεί ειδικά και αν είναι έξω αυτές τις μέρες, είναι οι μήνες που πικάρει η δουλειά τους με πάρα πολύ κινητικότητα, αλλά με χρήσιμες πληροφορίες και εικόνες, διότι χθες ας πούμε πληροφορηθήκαμε ότι είχαμε δύο λιποθυμίες στα ανάκτορα της Κνωσού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Να δούμε και εκείνος τι εικόνα έχει και σήμερα τι αναμένεται να γίνει, γιατί οι πληροφορίες του δικού μας ρεπορτάζ λένε, μιλώντας λίγο πριν με φύλακες από το ανάκτορο της Κνωσού, ότι δεν έχει δοθεί οδηγία σήμερα για το αν θα κλείσει, ας πούμε, προληπτικά μια ώρα το μεσημέρι το ανάκτορο. Πάμε, λέει, και όπου βγει. Θα δούμε όπου θα πάει η θερμοκρασία. Άμα πάει πάνω από το επιτρεπόμενο, τότε θα πούμε κλείνουμε. Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Καλή δύναμη σε όλους.
0: Καλή δύναμη σε όλους. Εσύ το ξέρεις, γιατί τώρα εκεί έξω ούτε κλιματισμός ούτε τίποτα.
1: Όχι, έχουμε λίγο αεράκι πότε-πότε. Αν ο έολος μας κάνει τη χάρη, το air condition που λέμε στους ξένους, έχουμε το Δία εδώ για μέσο. Ναι. Που γεννήθηκε στην Κρήτη, του βλέπουμε μερικές φορές και φυσάει λίγο, αλλά δεν μας ακούει και πάντα.
0: Ναι, σήμερα νομίζω ότι είναι λίγο απασχολημένος, να πεις
1: ναι, δυστυχώς, ναι.
0: Ο Δίας δεν
1: λίγο
0: απαντά.
1: Λίγο παραπάνω χθες το βράδυ.
0: Ναι, αυτό θα μπορούσε και να είχε αποφευχθεί, αλλά τέλος πάντων τι να πεις. Σήμερα υπάρχει κάποια επίσημη οδηγία όσο αυτό έχει να κάνει με τους χώρους, τους εξωτερικούς που αναμένετε να επισκεφτείτε?
1: Όχι, η διαδικασία είναι εξής, ότι όπως είπατε εσείς προηγουμένως, ο φόρος ανοίγει το πρωί κανονικά. Και ανάλογα τις συνθήκες, οι αρχαιοφύλακες και οι υπεύθυνοι του χώρου εκεί πληροφορούν την αφορία αρχιτήτων Ερακλείου, το κομμάτι που είναι υπεύθυνοι την γνωσό. Τους λέει ότι τώρα είμαστε εντάξει, ή αργότερα αρχίζουμε και βλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αν ο αέρας φυσάει ή όχι, γιατί αν ο αέρας φυσάει είναι πιο εύκολο, αν δεν φυσάει είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκεί πιάνει 39-40 βαθμούς και με τις πέτρες ανεβαίνει και 50 βαθμούς.
0: Η αίσθηση αν είναι
1: φυσάει,
0: ναι, δύσκολο.
1: Αν δεν φυσάει είναι φούρνος κανονικός. Δηλαδή, αν φυσάει και ο νοτιάς είναι ακόμα χειρότερο. Είναι σαν είσαι σε φούρνο μέσα και σου φυσάει το αέρα.
0: Δεν θα έπρεπε σήμερα προληπτικά, βρε παιδί μου, να πούνε ότι...
1: Όχι, το πάνε σιγά σιγά και καλά κάνουνε.
0: Γιατί?
1: Γιατί το πρωί δεν έχει ζέστη.
0: Ναι, δεν είπα εγώ το πρωί.
1: Μετά τις 10 η ώρα, ναι, μετά τις 10 η ώρα γίνεται μια εκτίμηση του πώς εξελίσσεται η κατάσταση και ανάλογα το τι γίνεται, αν δεν αρχίσει και ζορίζει κατά τις 11, τότε ειδοποιούν την εφορία και παίρνουν την άδεια να κλείσουν το χώρο. Υπάρχει καφιτέρια στην είσοδο και έξω, οι οποίες δίνουν νερά. Και εμείς πάντα προειδοποιούμε τους επισκέπτες ότι πρώτον πρέπει να έχουν καπέλα, αντιλιακά και όλα τα σχετικά. Τους λέμε να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό, να το έχουν μαζί τους, να βρέχουν το καπέλο τους, το κεφάλι τους, το σβέρκο τους. Και ανάλογα βλέπουμε ποιοι μισή κάνουμε. Τους λέμε φυσικά ότι οτιδήποτε αισθανθούν περίεργο μας το λένε αμέσως. Υπάρχουν φύλακες στον χώρο και υπάρχει από πέρυσι νομίζω, υπάρχει ιατρείο το οποίο είναι στην είσοδο, λίγο πριν την είσοδο της Κνωσού, ένα μικρό. Σαν κοντέινερ προκατασκευασμένο, το οποίο υπάρχει γιατρός και μία νοσοκόμος, η οποία έχει βοηθήσει αρκετές φορές.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Εγώ το έμαθα πρόσφατα, δεν μας το είχαν πει, αλλά είναι πολύ καλή πρόσθεση αυτό, γιατί προηγουμένως βαζόμαστε στην προσφορά του Ερυθρού Σταυρού.
0: Το θυμάμαι αυτό και θυμάμαι και με σοβαρά επεισόδια, έτσι, επικίνδυνα.
1: Ναι, είχαμε, όταν ήμουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Απρόγησαν, είχαμε κάνει πανηλυμένα αιτήματα πάνω από 15 χρόνια να υπάρχει μόνιμος γιατρός. Αυτός νομίζω μια γιατρός είναι η γυναίκα και νομίζω πέρυσι ξεκίνησε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είναι πολύ καλή βοήθεια γιατί έχει συμβεί από απλό ζάλισμα από αυτό μέχρι σπάσιμο χεριού, ποδιού και οτιδήποτε. Εμένα μου είχε τύχει πριν μερικά χρόνια. Να περιμένουμε στην αίθουσα του θρόνου, το οποίο φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι πολλό πέτρες, σκόνη, αέρα και τα σχετικά. Να μπαίνουμε στην αίθουσα του θρόνου με ένα ζευγάρι μόνο δύο άτομα γάλλους, 35 χρονών ο άντρας, γύρω στα 33 η γυναίκα. Και μετά φεύγουμε, πάμε στα πέντε στο σχέστρο για να συνέλθουν. Και όταν φτάσαμε στο σχέστρο, αυτός να ζαλίζεται, να πέφτει κάτω, να χτυπάει το πίσω μέρος του κεφαλιού και να μένει ανέστητος.
0: Δύσκολο.
1: Εντοπίσαμε ασθενοφόρο, μπήκε ασθενοφόρο στην ιατρική αυλή, υπάρχει πρόσβαση.
0: Mm.
1: Τον πήρανε, πήγανε στο βενζέλι και έκανε 3 μέρες με διάση.
0: Από το χτύπημα τώρα.
1: Από το χτύπημα. Ναι, ναι, έπεσε, δεν τον προλάβαμε. Μου έχει τύχει άλλες φορές να τους προλάβουμε και εγώ και οι φίλες να πιάσουν άτομα μέσα στο δωμάτιο θρόνου, γιατί περιμένουμε από 20 λεπτά μέχρι 40 λεπτά στον ήλιο. Λοιπόν, εκεί κάτι πρέπει να γίνει. Κάτι πρέπει να. Δεν ξέρω αν μπορούν να μπουν σκίαστρα μόνο τις μέρες που υπάρχει τόσο πολύ ζέστη. Κάτι σαν ομπρέλες ή κάτι σαν αυτά που βάζουν στους κήπους.
0: Ναι.
1: Ξέρω ότι είναι αντιαισθητικό και δεν ταιριάζει με την αξιολογία και τα σχετικά, αλλά πρέπει να προστατεύουμε και τους επισκέπτες. Κάτι πρέπει να βρεθεί. Το χειμώνα θα ήταν καλό να γίνονται συσκέψεις για αυτά τα πράγματα και να αποφασίζουν τι μπορεί να γίνει τον επόμενο χρόνο. Κάτι το οποίο το έχουμε ζητήσει επανειλημμένα και δεν γίνεται ποτέ.
0: Πάνε έτσι αυτόματα. Ό,τι καταλάβουν.
1: Δυστυχώς, ναι, βασιζόμαστε στην κρίση της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια ότι αν η θερμοκρασία είναι τόσο και ο αέρας είναι τόσο και η ξηρότητα του αέρα είναι τόσο, τότε θα κάνουμε αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει ας πούμε και αντίληψη ότι ούτως ή άλλως βαδίζουμε σε περίοδο κλιματικής κρίσης, οπότε αυτό θα είναι μια κατάσταση
1: δεν σπανίζει. Ακριβώς. Και τώρα είναι πολύ πιο συχνά. Έχουμε μπει στην κλιματική κρίση, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και δυστυχώς αυτό πάει με την αύξηση και των επισκεπτών, παρόλο που φέτος έχουμε πτώσει.
0: Τι πτώσει?
1: Αλλά επισκεπτών.
0: Τι, στο μουσείο, στην Κνωσό ή γενικά?
1: Παντού, παντού.
0: Παντού.
1: Ναι, ο πόλεμος έχει επηρεάσει την τουριστική κίνηση.
0: Δηλαδή, γιατί εγώ διαβάζω για ρεκόρ, ας πούμε, αφήξεων στο αεροδρόμιο.
1: Προσέξτε το εξής, ναι. Και προσέξτε το εξής.
0: Και χθες είχαμε και 2 κρουαζεροπλοιάρες, ας πούμε, δεν ξέρω πόσες έχουμε σήμερα.
1: Και τώρα είμαι εγώ στο λιμάνι σε ένα κρουαζεροπλοίο, περιμένω να έρθει το γκρουπ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αλλά είναι το εξής. Κόσμο μπορεί να έχουμε, αλλά κόσμος μένει στα ξενοδοχεία μέσα, ελάχιστοι βγαίνουν έξω, οπότε το χρήμα δεν κυκλοφοράει. Ο πόλεμος έχει επηρεάσει σε διαφορετικούς παράγοντες. Παράδειγμα, ένα. Η τιμή των καυσίμων των αεροπλάνων έχει ανέβει. Τα αεροπλάνα, το καύσιμο δεν είναι τόσο επαρκές όπως υπάρχει τις προηγούμενες μέρες. Και επίσης οι επισκέπτες, επειδή έχουν πρόβλημα με το φόβο της οικονομίας, δεν ξοδεύουν τόσο πολλά.
0: Να, εδώ στάσου λίγο. Γιατί οι αριθμοί, δηλαδή, πότε μιλάγαμε πριν από λίγες μέρες μαζί με τον αερολιμενάρχη Ηρακλείου, τον κύριο Ουρανό, μου λέει ρεκόρ. Ένας μήνας μετά τον άλλο. Έρχονται δηλαδή, αλλά δεν θα βάλουν πια στην ατζέντα τους και τις ξεναγήσεις να πάνε σε αρχαιολογικούς χώρους, διότι αυτό με έναν τρόπο αυξάνει και τη δαπάνη, το κόστος των διακομπών τους, που φαίνεται φέτος να είναι πιο περιορισμένο. Μέσο όρο, αν μπορείς να μου πεις.
1: Δεν ξέρω, αυτά τα κρίνουν στο τέλος.
0: Όχι,
1: κάθε μήνα.
0: Δεν λέω τέτοιους. Πόσο κοστίζει, ας πούμε, σε ένα ζευγάρι που θέλει να πάει να κάνει αυτό το δίδυμο, να πάει Κνωσό, να πάει και μουσείο?
1: Κνωσός είναι 20 ευρώ το εστίριο, το μουσείο είναι και αυτό 20 ευρώ. Αλλά εξαρτάται αν πάνε με δικό τους αμάξι, αν πάνε με tour, αν έχουν παιδιά. Και τώρα είναι η εποχή που έχουμε τα παιδιά. Οπότε οι γονείς πρέπει να πληρώνουν και τα παιδιά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε προστίθεται ένα άλλο έξοδο. Και κλασικά Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος είναι η περίοδος που έχουν διακοπές οι οικογένειες. Οπότε πρώτον έχουν μειωμένο ποσό το οποίο μπορούν να διαθέσουν για την οικογένεια, γιατί οι δύο γονείς πρέπει να σκεφτούν και για τα παιδιά τους. Έχουν χαμηλότερο μέσο μισθό, γιατί έχουν τα παιδιά τους να φροντίζουν. Αυτοί που έχουν περισσότερα χρήματα είναι αρχή και τέλος σεζόν, Απρίλιος, Μάιος και Σεπτέμβριος, Οκτώβριος. Ο Απρίλιος, Μάιος πήγε αρκετά καλά, γιατί αυτοί που ήρθανε είχαν κλείσει τις εκδρομές πιο πριν.
0: Α, ήταν αλλά οργανωμένοι τώρα, δηλαδή. Τώρα πάμε έτσι λίγο ατάκτως ερημένοι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σας κλείσω.
0: Oh,
1: αλλά
0: έρχονται...
1: πρέπει για μια στιγμή.
0: Ναι.
1: Ναι, έρχονται οι δικοί μου πελάτες. Καλή δύναμη σε όλους και μακάρι να φροντίζουμε καλύτερα και να προλαβαίνουμε και όχι να τρέχουμε μετά.
0: Βαγγέλη, καπέλο και νερό, να προσέχεις.
1: Ευχαριστώ πολύ, γεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, 20 ευρώ το άτομο για να πας να δεις, ας πούμε, το μηνοϊκό ανάκτηρο της Κνωσού σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τιμές ή τιμές, ας πούμε, Τουρκίας. Αν είσαι λίγο... Οι τιμές στα άλλα κράτη είναι υψηλότεροι. Δηλαδή... Ακρόπολη, εντάξει, Ακρόπολη και 50 έπρεπε να ήταν, μη σου πω. Αλλά βλέποντας, ας πούμε, προσπαθώ να θυμηθώ τα κόστη που ήταν πάγια στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία. Ήταν γύρω στα 30 ευρώ. Ό,τι πήγαινες να δεις, 30 ευρώ. Δεν άλλαζε το παλάτι του Σουλτάνου, 30 άρια, όπου έμπαινες. Και τα παίρνανε από παντού. Τώρα κοιτούσα, ας πούμε, τις τιμές στη Γαλλία. Λούβρο, Βερσαλίες, είναι πάνω από 35 ευρώ το άτομο. Και δεν είναι και έτσι ένα εισιτήριο που μπαίνεις παντού. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις τους κήπους που παίζουν μουσική ή τα συντριβάνια που παίζουν, άλλο ένα δεκάρικο. Αν θες να δεις, άλλο ένα. Και τα μαζεύουν. Δηλαδή, πάει ένα πεντάρι στο άτομο. 50 ευρώ το άτομο για να μπει. Μια οικογένεια θέλει 200 ευρώ για να επισκεφθεί, ας πούμε, τις Βερσαλίες ολοκληρωμένα. Δεν βάζω και τα μεταφορικά έξοδα. Άρα, το 20 εδώ, στο να μπεις και να δεις το μενοϊκό πολιτισμό, ή το 20 για να μπει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου. Είναι ένα, εγώ θα έλεγα, και ένα μειωμένο εισιτήριο σε σχέση με τις ευρωπαϊκές τιμές. Αλλά, από την άλλη, το 35 που θα δώσει Βερσαλίες, για να τα λέμε όλα, θα έχει ασφαλή πρόσβαση, αυτά, κιόσκια, πληροφορίες. Δεν θα είναι αυτό το πράγμα που πολλές φορές μας περιγράφουν και εδώ. Μας λέει τώρα ο Βαγγέλης Παπανικολάου, ο πρώην πρόεδρος του Δέσμου Ξεναγών, ότι πας στην αίθουσα του θρόνου, που είναι ένα από τα βασικά σημεία, ας πούμε, αναφοράς για το μηνοϊκό ανάκτορο της Κνουσού. Και τέτοιες μέρες που εμείς κατά πλειοψηφία καλό καιρό έχουμε, ας πούμε, στην Κρήτη το τρίμηνο, δεν υπάρχει ένας χώρος προστασίας για κάποιον που θα νιώσει αδιαθεσία, που θα είναι κουρασμένος να είναι συνεχώς εκτεθειμένος στον ήλιο. Ένα στέγαστρο, ένα μέρος που να κάνει σκιά. Ας είναι και μεταφερόμενο, διότι εκεί τώρα προσκρούν αυτές οι ανάγκες στη λογική λειτουργίας και των κανόνων που βάζουν οι εφορείς Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, ότι είναι αρχαιολογικός χώρος, δεν μπαίνουν τεχνητές κατασκευές, δεν ακουμπάει εκείνο, δεν μπαίνει τ' άλλο, και υπάρχουν τέτοια ζητήματα. Για να συνοψίσουμε και να το κλείσουμε, ανοιχτά κανονικά και σήμερα, και αν και εφόσον η θερμοκρασία ανέβει πέραν του κανονικού, τότε κρίνεται εκείνη την ώρα on the go αν θα κλείσει και για πόσο θα κλείσει ένας αρχαιολογικός χώρος. Ναι, λέει Βάλια, και καλά το λέει. Ας κάνουν καλύτερη τιμή στους Έλληνες τουλάχιστον, όπως κάνουν σε άλλες χώρες για τους κατοίκους τους. Πώς να πάει μια οικογένεια? Ισχύει. Γιατί κοιτώντας τώρα που κλείνω κάτι εισιτήρια σε άλλες χώρες για επίσκεψη σε τέτοιους χώρους, υπάρχουν πολύ σοβαρές εκπτώσεις και εξαιρέσεις σε μια σειρά από λίστες στο εξωτερικό, και βεβαίως για τις οικογένειες, και βεβαίως για τα παιδιά που μπαίνουν δωρεάν, και βεβαίως για τους νέους. Πολύ ελκυστικές τιμές για νέα παιδιά. Δηλαδή, αυτό το κάτω από 18 ή 18-25 είναι επίσημα πλέον. Δηλαδή, μπαίνεις να κλείσεις ένα εισιτήριο το Λούβρο, το 18-25 παίζει πολύ ψηλά, γιατί σου λέω: εγώ δεν θέλω να σε χάσω. Θέλω να μπεις να δεις. Είσαι από αυτούς που θέλω να ξέρεις, θέλω να αποκτήσεις αυτή την κουλτούρα της επίσκεψης στα μουσεία και της εντρίφησης στον πολιτισμό. Εμείς εδώ, εντάξει. Και έχουν και δωρεάν μέρες, Βάλια. Κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα είναι δωρεάν είσοδο σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Δεν ξέρω, σε εμάς εδώ νομίζω είναι μια φορά το χρόνο. Νομίζω είναι δύο. Ναι, δεν νομίζω να είναι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τώρα, γιατί έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Πάμε καταρχήν να δούμε τη σημερινή επικαιρότητα, σε τι επίπεδο κινείται. Παίζει πολύ ότι αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Πανελλαδικές εξετάσεις, πανεπιστήμια, υποψήφοι, γονείς, παιδιά. Αύριο στις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις. Αυτό το είπε λίγο πριν η Υπουργός Παιδείας, η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ, στον Κώστα Παπακλιμίτζο. Οι υποψήφοι θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα και μέσω από την ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Θα λάβουν ένα γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο οι υποψήφοι, αυτά τα έχουν ήδη φροντίσει, οπότε θα δουν κατευθείαν και σύμφωνα με τη βαθμολογία που έχουν επιτύχει σε ποια σχολή εισάγονται. Ακόμα το λέω 50 χρόνια μετά και μου δημιουργείται έτσι μια αριθμία και μια αγωνία φοβερή, δεν μπορείς ποτέ να το κατανικήσεις αυτό. Ελπίζω όλα τα παιδιά που λίγο πολύ τα περισσότερα ξέρουν με τη βαθμολογία που έχουν, που κινούνται και σε ποια σχολή περνάνε, αύριο θα το δουν πλέον και επίσημα, να έχουν μια καλή αρχή, μια νέα αρχή για αυτά και τις οικογένειές τους, και στις οικογένειές τους εύχομαι καλή δύναμη, θα τη χρειαστούν αναζητώντας κυρίως φοιτητική στέγη, όπου και αν αυτό μπορεί να συμβεί, και για την Κρήτη και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαίρεσαι πολύ γιατί το παιδί σου έχει καταφέρει, το παιδί το καταφέρνει, όχι εμείς, να εισαχθεί σε μια σχολή πανεπιστημίου, και μετά όλη αυτή τη χαρά θα πρέπει να την κάνεις κουβάρι και να αρχίσεις να αναζητάς τη στέγη, τη φοιτητική, που θα μείνει το παιδί. Δύσκολη κατάσταση. Δύσκολο, κάποιοι έχουν κινηθεί νωρίτερα, δηλαδή κάποιοι που ξέρουν ότι σίγουρα περνάνε, ας πούμε, σε ένα πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα. Ξέρω πολλούς γονείς οι οποίοι είχαν φύγει ήδη, είχαν βρει το σπίτι για το παιδί. Αν είναι εκεί πρώτη φορά, καταλαβαίνετε τι αγωνία υπάρχει. Έλληνες είμαστε, τι να κάνουμε τώρα, είμαστε Σουηδοί, θα το στείλουμε μόνο του. Να πάμε να το ετοιμάσουμε το σπίτι. Στην Κρήτη πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, δύσκολο και στο Ρέθυμνο, δύσκολο και στα Χανιά, δύσκολο και στο Ηράκλειο, μέχρι ότου γίνουν και αυτές οι περίφημες φοιτητικές εστίες, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο και εδώ για τον τόπο μας, που θα δώσει μια σημαντική πνοή και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το να βρεις ένα μικρό σπίτι, ένα μικρό δωμάτιο για το παιδί σου, είναι μια μεγάλη, έτσι, αγωνία για τους γονείς. Στο Ρέθυμνο μου λένε ότι αν είσαι τυχερός θα βρεις τα 4 εκατοστάρικα. Πάει 5, πάει και 6, 600 ευρώ τώρα, μια γκαρσονιέρα. 600 ευρώ η κίνηση για να πάει ένα παιδί να σπουδάσει. Πόσες δουλειές πρέπει να κάνεις για να το σπουδάσεις το μήνα, πια? Πόσες, μια δεν φτάνει. Άμα θέλει η γκαρσονιέρα, πες ότι δεν θα πάρεις αυτή που κάνει 600, υποχρεωμένος είσαι, άμα δεν βρεις τίποτα άλλο, να πας, ας πούμε, στα 400. Και ο μήνας του, οι μετακινήσεις του, όλα αυτά, πες ότι τρώει και στην εστία, ας πούμε. Δύσκολα, πολύ.

Από χθες αργά το βράδυ, σήμερα το πρωί νομίζω επισημοποιήθηκε, έχει βγει και η είδηση που αφορά το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στην Αθήνα. Ένας γνωστός ποινικολόγος και καλός ποινικολόγος ήταν. Βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας χθες αργά το βράδυ. Δεν έχουν εντοπιστεί τραύματα που να παραπέμπουν σε χρήση μαχαιριού ή πυροβόλου όπλου. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να πέθανε, να έχασε τη ζωή του μετά από έντονο ξυλοδαρμό. Δέχτηκε, λέει, σφοδρή επίθεση, διαβάζω εδώ, με γροθιές και κλωτσιές, κυρίως στο κεφάλι. Λόγω αυτών των χτυπημάτων προκλήθηκε αιμορραγία. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άτυχος άνδρας να χτυπήθηκε, λέει, ακόμα και πάνω σε έπιπλα που ήταν στο χώρο. Αγνοούνταν, δεν είχε δώσει σημεία ζωής αρκετές ώρες χθες. Η οικογένειά του ξεκίνησε να τον αναζητά. 16χρονες δίδυμες οι κόρες του προσπαθούσαν να επικοινωνήσουν μαζί του, ανήλικες, δεν απαντούσε στις κλήσεις, πήγαν στο γραφείο. Ο θηρωρός άνοιξε την πόρτα του γραφείου και εκεί αποκαλύφθηκε η τραγική κατάληξη. Δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης μέσα στο γραφείο, δηλαδή δεν μπήκε κάποιος με βία. Αυτός που μπήκε πρέπει να τον ήξερε. Ο πελάτης ήταν, γνωστός του ήταν. Η σωρός του βρέθηκε γυμνή, σε εμβρυϊκή στάση, τα ρούχα του σκορπισμένα. Δεν διαπιστώθηκαν εμφανή ίχνη παραβίασης στην είσοδο του γραφείου. Δεν είναι μια κανονική είδηση, το λέω αυτό από πολλές παραμέτρους και για την ταυτότητα και την διαδρομή του θύματος και για τον τρόπο του θανάτου. Ήδη υπάρχουν ανακοινώσεις και από δικηγορικούς συλλόγους και από της Αθήνας. Είναι τραγικό κάποιος να χάνει τη ζωή του λόγω του επαγγέλματός του, αλλά αυτό θα το δούμε και στην πορεία όσο τα πράγματα θα εξελίσσονται και θα δίδονται και νεότερα στοιχεία. Λοιπόν, σε τοπικό επίπεδο, εκτός από τα υπόλοιπα που σας έλεγα, τις ουρές στο αστυνομικό μέγαρο, μου έστειλε μήνυμα ο Νίκος και μου λέει, κοίτα, με διαβατήριο πάλι θα έχουν πρόβλημα, γιατί μια σειρά από νομικές πράξεις απαιτούν ταυτότητα. Δηλαδή και στο gov.gr, οι πιστοποιήσεις και όλα αυτά δεν πάνε με αριθμό διαβατηρίου. Οπότε πάλι εκεί θα επέλθει ο αποκλεισμός. Απλά δεν θα είναι, ας πούμε, τώρα αμέσως. Δηλαδή τραβάνε όλη την ταλαιπωρία αυτοί οι άνθρωποι που για τους δικούς τους λόγους θεωρούν ότι η ταυτότητα και το τσιπάκι ή αυτά τα βιομετρικά, ας πούμε, δεν είναι του Θεού, ξέρω εγώ, δεν θέλουν να εντοπίζονται. Λες και άμα δεν βγάλουν ταυτότητα δεν θα εντοπίζονται, αλλά το σέβομαι. Αυτή είναι η άποψή τους. Κάποια στιγμή, γι' αυτό και διαλέγουν το διαβατήριο, κάποια στιγμή, επειδή ταυτότητα είναι ένα υποχρεωτικό έγγραφο σε μια σειρά από διοικητικές πράξεις και νομικές πράξεις, θα χρειαστεί να τη βγάλουν. Οπότε τζάμπα και ταλαιπωρία που τρώνε τώρα οι άνθρωποι. Αυτό λέει ο Νίκος. Οι άλλοι πήγαν να βάλουν φωτιά στον Καρτερό. Πάμε καλά. Πραγματικά δηλαδή, στέκεται καλά στα μυαλά σας? Ναι, τρία παιδιά και ένας άνδρας, χθες το βράδυ. Στον Καρτερό είχαμε σύλληψη από την ελληνική αστυνομία και από την πυροσβεστική. Τους είδε, λέει, ένας κάτοικος της περιοχής, επιχειρούσαν να βάλουν φωτιά σε ξερόχορτα. Και πήρε ο άνθρωπος, μπράβο, μπράβο του. Δηλαδή αυτό το πράγμα, το κοίτα τη δουλειά σου, κάνε πως δεν βλέπεις ή δεν κατάλαβα τι είδα. Φαντάζομαι ότι θα μπορεί να συνέβαινε, ας πούμε, στην πορεία. Και πήρε κατευθείαν τις αρμόδιες αρχές και προλάβανε στο σημείο. Πήγανε και άνδρες του ανακριτικού της πυροσβεστικής, πήγε και αστυνομία, είχαμε σύλληψη. Άτομα Ρωμά, ο ενήλικας σήμερα το μεσημέρι, γιατί ήταν και ανήλικη, οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα με την κατηγορία της απόπειρας του εμπρισμού. Εντάξει. Νέρονες, 9 η ώρα ακριβώς, πάμε σε ένα πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Δημήτρης, έτοιμος, στη θέση του. Στείλαμε διακοπές στην Ελένη, έφυγε η πρώτη. Θα έρθει τώρα η πρώτη μαυρισμένη, φύγουμε οι υπόλοιποι. Μέχρι το τέλος του Αυγούστου θα έχουμε μαυρίσει όλοι. Έκτος από τον Αντώνη που δεν κάθεται στον ήλιο. Για την επόμενη μία ώρα, σε πολύ λίγο από τώρα, ξανά.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Τέλος στην αγωνία για τις βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσεις. Θύμα άγριο ξυλοδαρμού, ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός στο γραφείο του. Εκτόξευση των τιμών στα πρατήρια της Κρήτης. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, καλπάζει το πετρέλαιο. Έκκληση για μέτρα οδικής ασφάλειας στο Παγνή. Ευρεία σύσκεψη των εργαζομένων την Πέμπτη με αφορμή το πρόσφατο τροχαίο. Νέα άφιξη μεταναστών στην Ιερά Πέτρα. Διασώθηκαν 61 άτομα. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Ζητούν να μην γίνει δομή μεταναστών στο εργοστάσιο Σκουλούδι, κάτοικοι των Αθανάτων. Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Μέτωπο από τους Χούθη εκτοξεύτηκε πάνω από τα 92 δολάρια το πετρέλαιο. Τέλος, τα social media για τους ανηλίκους κάτω το 15 και στη Γαλλία. Υποχρεωτικός ο έλεγχος ηλικίας. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα στην Κρήτη, από δυτικές διευθύνσεις οι άνεμοι ενισχύονται από το μεσημέρι σε 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το Creta One 102,3. Ενημέρωση, η επόμενη σας ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
10: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Με το υιοθετημένο ξεκίνησαμε και την δεύτερη ώρα, αυτό που είναι «Χανομάστε». Βρήκα και εγώ κάτι να γελάω, ρε παιδί μου. Βάλε πάλι το ρεφρέν, είναι «Πού μας πάει η ζωή, το άγνωστο μοναπάτι, χανομάστε». Και δεν λέει «πάει», λέει «Πού μας πάει η ζωή». Αυτό θα γίνει viral, στο λέω, το βρήκαμε πρώτοι. Είναι σαν την άλλη, και ήταν η Εφη Σαρή που έλεγε «Τι, στο λέω, σε ξεχάσαμε, αυτό». Ναι, αυτό, έτσι θα γίνει και αυτό τώρα, βάλ' το πάλι. Πού μας παίρνει, της ψυχής στάγνω μονοπάτι.

0: τα αρκέθομαι. Λοιπόν, μια ζωή τα αρκέθομαι πάλι από την αρχή και εδώ είμαστε. Καλά, δεν νομίζω να υπήρχε άνθρωπος εχθές που να μην είδε την πρόσκρουση της σύγκρουσης των δύο πλοίων στη Σούδα. Αλλά δεν νομίζω να μην υπήρχε και άνθρωπος που να μην λύθηκε από τα γέλια ακούγοντας το βίντεο με τον ήχο του. Από εκείνους οι οποίοι το μαγνητοσκοπούσαν από διάφορες πλευρές με τα κινητά τους, γιατί οι πιο έμπειροι που ήταν πάνω σε πλοία το βλέπανε να έρχεται. Και κρατάω έναν τύπο, δεν τον ξέρω, καλημέρα σου όπου και να είσαι, πολύ φίλος μου έγινες, που μου λέει με έναν άλλον στο τηλέφωνο και έπρεπε να έχει και ένα δεύτερο και να τραβάει και του λέει: αν συμβεί αυτό που βλέπω, σε 5 λεπτά θα σου κολλήσει ένα φοβερό βίντεο. Γιατί βλέπω τον ένα να βγαίνει και ο άλλος να είναι πάνω ακριβώς στη ρότα του. Εντάξει, αυτό είναι. Ή τα άλλα δύο παιδιά που το βλέπανε που λέγανε: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Αυτό ήταν μια σύγκρουση. 218 επιβάτες ήταν πάνω στο πλοίο και μετέφερε 32 γιοταχή και 74 φορτηγά το ένα, το επιβατικό, το έλειρος, το οποίο ήταν την ώρα της αναχώρησης, έτσι, αυτό είχε φύγει, δεν μπορούσε να σταματήσει εύκολα. Έφευγε για το ημερήσιο του δρομολόγιο στον Πειραιά. Το άλλο, το Ιωσήφ, μετέφερε 84 φορτηγά με καύσιμα και εκείνη την ώρα εκτελούσε, λέει, χειρισμούς για να δέσει στο λιμάνι. Το θέμα είναι τώρα ότι εκτός από τα βίντεο, από τη σύγκρουση ανάμεσα στο επιβατικό οχηματαγωγό και το κάργο που κάνουν το γύρο του διαδικτύου και που ευτυχώς δεν υπήρχαν και τραυματισμοί και δεν καταγράφηκε και ούτε θαλάσσια ρύπανση. Οι συνέπειες περιορίστηκαν, από ό,τι διαβάζω εδώ, σε υλικές ζημιές και στα δύο πλοία. Για το συμβάν όμως, ο Υπουργός Ναυτιλίας, ο Βασίλης Κικίλιας, έχει δώσει εντολή να πραγματοποιηθεί η ένορκη διοικητική εξέταση. Έπαθα το τραγούδι που ακούω λίγο πριν το υιοθετημένο. Με στόχο να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες και τα αίτια της σύγκρουσης και έχει μεταβεί στα Χανιά και ο υπαρχηγός του λιμενικού σώματος. Ξεκίνησε μάλιστα και η διαδικασία σχηματισμού δικογραφίας. Θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Προκύπτουν βεβαίως αρκετά ερωτηματικά στο χώρο που κινούνται τον επαγγελματικό για το τι οδήγησε στο ατύχημα, τι έγινε με τις κινήσεις που έφτασαν την ώρα της σύγκρουσης. Δεν είναι ένα κοινό περιστατικό, δεν είναι κοινός τόπος, δεν συμβαίνει και καλό είναι να μην συμβαίνει. Το ότι το αποτέλεσμα, ας πούμε, είναι το λιγότερο δυνατό σε διαδικασία κινδύνου ή τραυματισμού, ναι, είναι, το κρατάμε. Αλλά καλό είναι να δούμε τι το έφερε εκεί. Απειρία, κακή χειρισμή, κακή εκτίμηση. Αυτά στη θάλασσα και στον αέρα και στους δρόμους δεν συγχωρούνται. Τελεία. Λοιπόν, λέω και ξαναλέω ότι και η χθεσινή ημέρα ήταν δύσκολη. Δύσκολη είναι και η σημερινή σε επίπεδο, έτσι, θερμοκρασιών. Έχει όμως ιδιαίτερη αξία να δούμε λίγο τι γίνεται και στο περιβάλλον. Να δούμε τι γίνεται στην ατμόσφαιρα. Και να δούμε τι εικόνα έχουν και οι ειδικότεροι ημών. Και γι' αυτό ευχαριστώ θερμά την κυρία Κανακίδου, την καθηγήτρια υπολογιστικής χημίας περιβάλλοντος και τη διευθύντρια του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών του Τμήματος Χημίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής μαζί μας και που έχει στοιχεία και μετρήσεις για να μας πει λίγο και πώς είναι η ατμόσφαιρα και χθες και σήμερα, γιατί κάτι ακούσαμε και για αιωρούμενα σωματίδια, για αφρικανική σκόνη, ισχύει, δεν ισχύει για την Κρήτη. Καλημέρα σας, κυρία Κανακίδου.
1: Ναι, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά.
1: Τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα όπως τα λέτε. Μια χαρά τη βλέπω εγώ την ατμόσφαιρα.
0: Ωραία. Καλό είναι αυτό.
1: Ναι. Τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι στα επίπεδα που όταν έχουμε προφανώς νοτιάδες. Είναι χαμηλά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και τα χαμηλά επίπεδα τώρα, δηλαδή ακόμα και αν τώρα είμαστε μέσα στις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 2030 δεν θα είμαστε, άρα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για τα σωματίδια τώρα τα οποία προέρχονται από τον άνθρωπο, από τα αυτοκίνητα, από τις διάφορες δραστηριότητες στην Κρήτη, θα έλεγα, γιατί είμαστε στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες εκεί. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ καλά τα επίπεδα. Εκεί που δεν είναι καλά τα επίπεδα στην ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς το όζον. Το όζον είναι αέριος ρήπος και είναι οξυδοτικό. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους στο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε παγκοσμίως τα επίπεδα του όζοντος. Το όζον δυστυχώς στην περιοχή μας, επειδή έχουμε ακριβώς καλό καιρό και δεν έχουμε πολλές βροχές, και λαμβάνουμε αέριες μάζες που έρχονται από άλλες περιοχές, είναι τσιμπημένο, όπως λέμε. Είναι αρκετά ψηλό και ειδικά το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο. Έχει επίδραση στον άνθρωπο, αλλά ο κύριος ρήπος, ο οποίος προκαλεί τα άσματα καρδιολογικά κτλ., χάπ και ό,τι άλλο έχετε ακούσει σαν ασθένειες λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο κύριος ρήπος είναι τα σωματίδια. Παίζει ένα μικρό ρόλο και το όζον μέσα σε αυτά, σαν αέριο. Αλλά το όζον επηρεάζει πάρα πολύ τα φυτά και τη βλάστηση. Και γι' αυτό είχε θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θεσμοθετηθεί επίπεδα όζοντος, τα οποία σαν threshold, σαν οριακά επίπεδα, τα οποία αφορούν κυρίως τις αγροτικές περιοχές, όπως είναι η Κρήτη ουσιαστικά, θα έλεγα. Και δυστυχώς εκεί πέρα είμαστε, αυτή τη στιγμή είμαστε γύρω στα 60 ppb, μέρη στο δισεκατομμύριο, το οποίο είναι ψηλό σχετικά. Χθες νομίζω ήμασταν ακόμη πιο ψηλά. Αυτός είναι φωτοχημικός ρήπος, άρα όταν έχουμε καλό καιρό, όταν έχουμε ήλιο και δεν βρέχει, ανεβαίνουν οι τιμές του.
0: Υπάρχει κάποιο όριο που εκεί είναι, ας πούμε, μια κλίμακα επικινδυνότητας που βγαίνουν κάποιες ειδικές οδηγίες, λέτε ότι δεν επηρεάζει άμεσα?
1: Όχι, δεν υπάρχει, δεν βγαίνει με κλίμακα επικινδυνότητας όπως θα γίνει με τα αιωρούμενα σωματίδια που σου λένε μετά από κάποιο όριο προσέχτε, βάλτε μάσκες κτλ. Για το όζον δεν υπάρχει, γιατί σας είπα ακριβώς είναι κυρίως για τις καλλιέργειες. Δηλαδή θα το δούμε, το βλέπουμε στις καλλιέργειες, η απόδοση των καλλιεργειών πέφτει όταν έχουμε πολύ ψηλό όζον, βλέπουμε αυτές τις κιτρινίλες στα φυτά. Αυτά είναι ουσιαστικά τα αποτελέσματα του όζοντος. Το θέμα είναι ότι εμείς από μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται συλλογική κίνηση, και λέγοντας συλλογική όχι εννοώ εγώ και ο διπλανός μου μονάχα, εννοώ τα κράτη μεταξύ τους προσπαθούν να μειώσουν τους ρήπους γενικά, τους αέριους ρήπους, τα οξύδια του αζότου. Έχει γίνει προσπάθεια και αυτό και τα βλέπουμε να μειώνονται. Το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρογονάνθρακες. Βλέπουμε τη μείωση σε αυτά τα συστατικά. Απλώς επειδή έχει μένει αρκετά περιπλοκή, να έχουμε και εμείς λίγη δουλειά δηλαδή.
0: Ναι, ναι. Και εμείς να καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε. Γιατί είδατε, μάθαμε τα σωματίδια, μόνο για τα σωματίδια ρωτάμε. Δεν είναι όμως μόνο αυτά τα οποία.
1: Όχι, ναι. Δεν είναι μόνο αυτά. Υπάρχει και το όζον και η χημεία του είναι αρκετά πολυπλοκή. Οπότε μειώνοντας τους ρήπους στην αρχή δεν θα δούμε τη μείωση. Περιμένουμε να τη δούμε αργότερα. Δηλαδή περιμένουμε να έχουμε σημαντική μείωση των πρόδρομων ενώσεων για να αρχίσουμε να βλέπουμε τη μείωση στο όζον. Σε άλλες περιοχές έχει επιτευχθεί αυτό, έχει αρχίσει αρχίσουμε και βλέπουμε μια μείωση στο όζον. Στην περιοχή μας δεν φαίνεται ακόμα. Προφανώς χρειάζονται ακόμη περαιτέρω μέτρα, κυρίως από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο, και τις γύρω περιοχές.
0: Ναι. Είπατε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το καταλάβω καλύτερα. Μας βάλατε ένα χρονικό περιθώριο, κυρία Κανακίδου, για το 2030. Τι ήταν αυτό?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αλλάξει τις οδηγίες της τώρα και ουσιαστικά το 2030 έχουμε αρχίσει να πρέπει να πετύχουμε κάποιους στόχους, να μειώσουμε τη ρήπανσή μας επαρκώς.
0: Σαν χώρα πλέον.
1: Σαν χώρα πλέον, ναι. Δηλαδή μετά το 2, τώρα μας λέει ότι ο στόχος μας είναι να φτάσουμε, ξέρω εγώ, τα 15 μικρογραμμάρια κυβικό μέτρο, αλλά αυτό να το κάνουμε μέχρι το 2030, που σημαίνει μας δίνει τη δυνατότητα να μειώνουμε σταδιακά τους ρήπους μας. Εντάξει, το οποίο είναι λογικό, είναι ένας χρόνος για να μπορέσεις να προσαρμόσεις και τις τεχνολογίες σου, τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
0: Τα πάμε καλά, υπάρχουν στοιχεία ή δεν θα πιάσουμε τον επιθυμητό στόχο?
1: Θα το πιάσουμε, προσπάθεια χρειάζεται. Εντάξει, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα βοηθάνε φυσικά. Και τα υβριδικά και όλα αυτά, οι καινούργιες τεχνολογίες αυτοκίνητα, γιατί η ρήπη από τα σωματίδια είναι και από την. Αυτούς που πρέπει να μειώσουμε εμείς δηλαδή, είναι από τον άνθρωπο, από τις μετακινήσεις, τις καύσεις. Να δούμε το χειμώνα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Τα λέμε τζάκι τώρα, αυτό είναι το ζήτημα.
1: Να δούμε τα τζάκια, ναι, γιατί και αυτά μετράνε μέσα. Και από εκεί πέρα οι βιομηχανίες ελπίζω να συνεχίσουν να προσπαθούν να είναι καθαρές. Δηλαδή να χρησιμοποιούν τα φίλτρα όπως πρέπει.
0: Ναι.
1: Για να μην βγαίνουν σωματίδια προς τα.
0: Και αυτό σημαντικό. Και υπάρχουν και οδηγίες γύρω από αυτό. Το καλοκαίρι τι σας ανησυχεί? Και βλέποντας έτσι και αυτές τις μέρες, νομίζω βέβαια είναι και ο πρώτος καύσωνας. Περάσαμε καλά μέχρι τώρα. Αλλά αν κάτι κρούει καμπανάκια κινδύνου και στις δικές σας μετρήσεις, πέρα από το άζωτο και βεβαίως.
1: Το όζον ουσιαστικά είναι που κρούει καμπανάκι. Τώρα κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπερβάσεις. Δεν έχουμε υπερβάσεις, οπότε είμαστε καλά.
0: Ήσυχοι.
1: Ναι, είμαστε ήσυχοι.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έλεγα εγώ περισσότερο τώρα, επειδή είναι και καλοκαίρι. Καλά, άμα αρχίσουν οι νοτιάδες, θα πρέπει
0: Καλά, είδαμε και την περάσαμε.
1: Ναι, έχουμε καμιά φορά νοτιάδες. Αυτό που θα έλεγα περισσότερο ο κόσμος είναι να μην ασχοληθεί με την ατμοσφαιρική ρήπανση αυτή τη στιγμή, να ασχοληθεί κυρίως με την ενυδάτωση και τη ζέστη.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι το θερμικό στρες, όπως λέμε, που μπορεί να επηρεάσει πάρα πολύ τον άνθρωπο. Στην Κρήτη, λέω πάντα. Έτσι,
0: το οποίο είναι και λίγο ύπουλο, δηλαδή δεν αντιλαμβανόμαστε.
1: Όχι.
0: Λέμε ότι εντάξει, καλά είμαι έξω, αλλά αυτό η τακτική ενυδάτωση είναι από τις υποχρεωτικές διαδικασίες που πρέπει να υποβάλουμε τον εαυτό μας. Και στην παραλία, αλλά και οι εργαζόμενοι, θα πω εγώ. Είναι πολλά τα επαγγέλματα που είναι έξω αυτές τις ώρες.
1: Ναι, και αυτοί που είναι μέσα δεν έχουν πάντα καλό air conditioning.
0: Καλά, και αυτό που λέτε.
1: Ναι, η ενυδάτωση χρειάζεται. Χρειάζεται επίσης η προστασία από τον ήλιο με τις ακτινοβολίες UV. Mm-hmm. Γιατί όπως ξέρουμε, η τρύπα του όζοντος, που είναι ψηλά φυσικά στην ατμόσφαιρα, η μείωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα, έχει σαν αποτέλεσμα να περνάει περισσότερα UV ακτινοβολία κοντά στο έδαφος. Οπότε γι' αυτό χρειαζόμαστε τα αντιλιακά. Έτσι. Βάζουμε αντιλιακό για να μην καεί το δέρμα μας, που λέμε, και δημιουργηθούν καρκίνη δέρματος. Οπότε να προσέχουμε, γιατί έχουμε έντονη ακτινοβολία στην περιοχή εδώ πέρα. Παντού δηλαδή, αλλά η Κρήτη είναι ένα.
0: Και αυτό είναι μια πολύ σοβαρή παρατήρηση, την οποία την περνάμε ελαφρά. Μας αρέσει το λιωκαμένο δέρμα, ειδικά τα νέα παιδιά έτσι θεωρούν ότι οι ηλικίες, αυτό ότι δείχνει, ας πούμε, ότι έκανες διακοπές, είναι πιο καλοκαιρινή αυτή η εικόνα, και ο κίνδυνος που εκείνη την ώρα υποβάλλεται η υγεία είναι απίθανος, είναι αμήλικτος, διότι οι καρκίνοι του δέρματος αυξάνονται και σε επίπεδο ποσοστών στη χώρα μας.
1: Νομίζω για την περίοδο αυτή που περνάμε εδώ πέρα στην Κρήτη, αυτά είναι τα πιο σημαντικά. Τώρα, αν πέσει τελείως ο αέρας, δεν ξέρω τι να σας πω παραπάνω.
0: Ναι, όχι, εκεί το κλείνω. Ένα τελευταίο γρήγορο ερώτημα, γιατί προετοιμάζεστε και για ένα πολύ μεγάλο συνέδριο το Σεπτέμβριο στην Κρήτη, κυρία Κανακίδου. Και το λέω αυτό, θα μας πείτε και περισσότερο όσο φτάνουμε προς εκεί. Αλλά εμένα με έχει εντυπωσιάσει το γεγονός ότι εξαιρετικοί ομιλητές, εξαιρετικοί επιστήμονες από όλο τον κόσμο θα φτάσουν στο Ηράκλειο, μιλώντας για ζητήματα που αφορούν στο περιβάλλον και όχι μόνο.
1: Ναι, κυρίως, ναι, είναι και επιδράσεις ουσιαστικά. Είναι το κέντρο του συνεδρίου έχει να κάνει με την ατμοσφαιρική χημεία, mm-hmm. με την ατμοσφαιρική ρήπανση, όπως θα λέγαμε, και τις επιδράσεις που προέρχεται και τι επιπτώσεις έχει και στο κλίμα, προφανώς, πολύ μεγάλες επιπτώσεις, οπότε θα υπάρχουν και τέτοια θέματα, και στην υγεία του ανθρώπου. Και επίσης το καλό σε αυτό το συνέδριο που οργανώνουμε εδώ στο πολιτιστικό του Ηρακλείου, mm-hmm. στις αρχές Σεπτέμβρη είναι.
0: Θα δώσουμε τότε στοιχεία. 6 με 11, ωραία.
1: 6 με 11, ναι. Είναι μια εβδομάδα. Έχουμε περίπου 680 συνεδρούς από όλο τον κόσμο, και από Ασία και από Αμερική. Οι Αμερικάνοι μάλιστα είχαν και προβλήματα να έρθουν, αλλά τα καταφέρουν τελικά.
0: Γιατί?
1: Με τις καινούργιες οδηγίες μετακινήσεων, ξέρετε, όλα αυτά, τις ειδικές κάρτες που χρειάζεται τα ειδικά έντυπα που πρέπει να κάνεις για να περάσεις.
0: Α, νόμιζα ότι υπάρχει οδηγία από τον Donald Trump να μην ασχολείται κανένας με το περιβάλλον.
1: Και κάτι ζόρια από εκεί, ναι, δεν ήθελα να το πω τόσο.
0: Αλήθεια, ισχύει, εγώ το είπα έτσι, στον αέρα.
1: Ναι, στους υπαλλήλους του κράτους, τέλος πάντων, δεν δίνουν άδειες μέχρι την τελευταία στιγμή για μετακίνηση σε τέτοια συνέδρια. Οπότε, ναι, υπάρχουν προβλήματα, αλλά ναι.
0: Αν ήταν για πολεμικό εξοπλισμό, θα έσπευδαν. Τώρα για το περιβάλλον δεν πολύ ενδιαφέρει. Μας το είπε κιόλας από την πρώτη μέρα που ανέλαβε. Καταργεί συμφωνίες, συμβάσεις, δεν τον ενδιαφέρει.
1: Η επιστήμη είναι υπεράνω πολιτικής όμως, και ελπίζουμε ότι αυτό το συνέδριο θα έχει όλο τον κόσμο έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή, με τις εξαιρετικές παρουσιάσεις που θα κάνουν, και καινούργιες τεχνολογίες με δορυφορικά δεδομένα, με τα UAVs, τα νέες τεχνολογίες μετρήσεων, τέλος πάντων, και παρατηρήσεων της ατμόσφαιρας και του περιβάλλοντος.
0: Για να δούμε και πού πηγαίνουμε. Δεν ξέρω αν αισιοδοξείτε ή αν υπάρχει έτσι ένας γενικότερος πεσιμισμός για το που πάει παγκοσμίως όλη αυτή η ιστορία και πόσο ολέθρια μπορεί να είναι για την ανθρωπότητα η ατμοσφαιρική ρήπανση, εννοώ, κυρία Κανακίδου.
1: Το θέμα είναι κατά πόσο έχουμε τη δυνατότητα να γυρίσουμε πίσω. Ναι, γιατί η ατμοσφαιρική ρήπανση και τα θερμοκηπικά αέρια είναι ατμόσφαιρα, έτσι. Από μέσω της ατμόσφαιρας δημιουργήσαν αυτό το πρόβλημα στο κλίμα. Οπότε πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και σε αποκλιμάκωση ουσιαστικά της υπερθέρμανσης του πλανήτη και το προς το που πηγαίνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί πατάμε σε τελείως, πατάμε μάλλον σε απάτητα.
0: Σε απάτητα.
1: Θα πάμε. Ναι, ναι.
0: Αυτό είναι θα τα πούμε και το Σεπτέμβριο αναλυτικότερα, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ποια χώρα ενδιαφέρεται περισσότερο για όλα αυτά τα ζητήματα,
2: θα λέγατε, η Ασία ερευνά περισσότερο, η Ευρώπη παραμένει παραδοσιακά, βγαίνουν καινούργιες δυνάμεις που δείχνουν ότι ενδιαφέρονται πολύ σε επίπεδο έρευνας και επενδύουν σε αυτό.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή και οικονομικά και επιστημονικά έχει μια τρομερή άνοδο η Κίνα και η Ινδία.
2: Η Ινδία, έχει σοβαρό πρόβλημα με τη ρύπανση.
1: Ναι, έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα με τη ρύπανση και τη θάλασσα, όχι μόνο τη ατμόσφαιρα. Αλλά υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα από μεριά του. Η Ευρώπη πάντα παραμένει, όπως ξέρετε, έτσι. Ήμασταν πρωτοπόροι και οι Ευρωπαίοι, ακόμα και αν δεν είναι στη χώρα του, τέλος πάντων, πρωτοπόροι, μπορεί να πάνε σε κάποιο άλλο εργαστήριο, σε κάποια άλλη περιοχή και να προχωρήσουν εκεί πέρα. Και αυτό δυστυχώς είναι για τους Έλληνες πολύ.
2: Ναι. Το πετύχετε ακριβώς.
1: Ναι, επίκαιρο.
2: Έλληνες, αλλά όχι στην Ελλάδα.
1: Και θα ακούσετε, θα δείτε μερικούς τέτοιους, έχουν παρουσιάσεις, επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στην Ελλάδα και κάνουν παρουσιάσεις στην Κρήτη.
2: Φοβερό.
1: Θα τους δείτε τι είναι, θα τους ακούσετε το Σεπτέμβρη.
2: Κυρία Κανακίδου, θερμά ευχαριστώ για τις χρήσιμες πληροφορίες και για τη γενική συζήτηση. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας όσο αυτό έχει να κάνει με τις μέρες που διανύουμε. Το βλέπετε, το παρακολουθείτε και από τις μετρήσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση σημαντικές και πληροφορίες που μας δώσατε και για το όζον και για το που επιδρά στα αυξημένα του ποσοστά όταν αυτά καταγράφονται εδώ στην Κρήτη. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά.
1: I wanna dance by water in the Mexican sky.
2: Φοβερό πως το έχουμε αποδεχτεί όμως όλο αυτό το πράγμα, Αντώνια. Δηλαδή το ότι έρχονται Έλληνες επιστήμονες, φοβερά μυαλά, σπουδαίοι ερευνητές, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι για να μπορούν να κάνουν την έρευνά τους, για να μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στο εξωτερικό, διότι η έρευνα εδώ είναι ένα ακριβό και σπάνιο φυτό που φύγεται με δυσκολία και συντηρείται με δυσκολία. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους ολάκερη στην επιστήμη που έχουν διαλέξει, είδαν από πολύ νωρίς ότι όλο αυτό δεν θα μπορούσε εύκολα να περπατήσει, ότι για να τα καταφέρεις εδώ έχει έτσι μια τεχνική δυσκολία, φτάνει στα επίπεδα του άθλου, και έφυγαν από νωρίς. Περισσότεροι βρίσκονται σε πανεπιστήμια της Ευρώπης, πολύ στην Ασία πλέον και στον υπόλοιπο κόσμο. Σεπτέμβριο, σπουδαίοι ερευνητές από όλο τον κόσμο θα βρεθούν εδώ, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, 6 με 11, μας είπε η κυρία Κανακίδου, και τότε θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και πολλά περισσότερα και γύρω από τις ανακοινώσεις τους, που δείχνουν ποια είναι η εικόνα στο σήμερα, πού πάμε και αν έχουμε πια την ελπίδα αναστροφής μιας κατάστασης που δημιουργήθηκε ανεξέλεγκτη και που γίνεται όλο ένα και πιο επικίνδυνη όσο αυτό αφορά στην ατμοσφαιρική ρύπανση.

Στην Αθήνα δόθηκε αυτή η οδηγία. Το βλέπω τώρα και ανεβαίνει και στο Κρέτα Ουάν για την υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών λόγω καύσωνα σήμερα από 1 έως τις 5 είναι. Ναι, είναι λογικό, γιατί είναι οι δύσκολες ώρες. Όταν λέμε υποχρεωτική παύση υπαίθριων εργασιών, αυτό αφορά και στα επαγγέλματα. Δηλαδή κάποιος που εργάζεται εκείνη την ώρα είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης του να σταματήσει τη δουλειά, οικοδομικές εργασίες, έργα, ΒΟΑΚ,

0: Ήταν η οδηγία, ήταν Χανιά, από τα Χανιά έπεσαν, έπαιξε πολύ Ηράκλειο, τώρα πάμε και από Ιερά Πέτρα. Λέω εγώ δεν. Ναι. Γιατί, ναι, με τα πατίνια το βλέπω. Πώς όμως, δηλαδή, τι είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ, παράνομα είναι. Ήταν εκεί η διαδήλωση χθες, η διαμαρτυρία στην Πλατεία Ελευθερίας από τους κατοίκους της περιοχής των Αθανάτων, που διαμαρτυρήθηκαν για την δημιουργία δομής στην περιοχή τους. Οι άνθρωποι προσπαθούν, κάνουν ό,τι μπορούν. Τώρα αυτό το οποίο ζητούν δεν ξέρω πότε θα το καταφέρουν. Να έχουν τουλάχιστον μια συνάντηση με τον Υπουργό. Τόσο δύσκολο είναι, ρε αδερφέ, να δει αυτούς τους ανθρώπους, να κατευνάσει τις ανησυχίες τους, να συνομιλήσει μαζί τους. Δηλαδή, αυτά ούτε από την εποχή της Αντουανέτας δεν καταγράφονταν. Με τον Λοδοβίκο που ήταν απ' έξω και φώναζε ο λαός. Θέλει ο άλλος να σε δει, υποχρέωσε σου να τον δεις. Δεν κατάλαβα τώρα 15 μέρες οι άνθρωποι, 20 πόσο είναι στα κάγκελα, πάνε από τα συμβούλια από εδώ, από εκεί, ζητούν βοήθεια από τα περιφέρεια, από το Δήμο. Κάνε ένα ραντεβού μαζί τους. Όπου και να βγει το αποτέλεσμα. Αλλά κάνε ένα ραντεβού μαζί τους. Δηλαδή, τι είσαι, ας πούμε, ή τι είναι κάποιοι. Δεν το πω μόνο για τον Πλεύρη. Ο καθένας που είναι σαν υπουργείο μέσα, ο αθέατος παίκτης. Αυτή είναι η δουλειά σου. Ανοιχτές πόρτες, κουβέντες, να έχει δυνατότητα και ο κόσμος που σε διάλεξε. Μπορεί να μην είσαι στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά ας μπουν στη μέση οι βουλευτές που βλέπω ότι είναι και δραστήριοι και ακίνητοι επιπαντός επιστητού, να κλείσουν αυτό το ραντεβού επιτέλους. Να πάνε μια αντιπροσωπεία, να την πάνε. Να ηρεμήσουν οι άνθρωποι. Αν ηρεμήσουν. Αν δεν ηρεμήσουν, να το τα κάνουν. Αλλά αυτό το πράγμα να είναι πένιτες έξω από το γραφείο ενός υπουργού, να πάει να τον δει για ένα ζήτημα που αφορά στην περιοχή του και που αποφασίστηκε την περιοχή του χωρίς να ρωτηθεί για την περιοχή του, ό,τι και να είναι αυτό. Ανεξάρτητα από τη δομή, ό,τι και να είναι αυτό. Δες τον άλλο. Αυτή είναι η δουλειά σου. Δεν κατάλαβα. Ποια είναι η δουλειά σου, δηλαδή. Πάμε σε ένα τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Ερχόμαστε εδώ για το τελευταίο μισάωρο.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 811-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επί σκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com.

0: Παναγιώτης Μάργαρης, Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Pinky Blinders. Φοβερή σειρά. Αν δεν την έχετε δει, να τη δείτε. Στο Netflix. Θέλω να πει καλοκαίρι και Netflix, ξέρω εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Με αυτή τη ζέστα, α πούμε, σήμερα τι θα έκανε. Ή χθε το βράδυ, πήγαινε βόλτα. Εμεί πήγαμε μια βόλτα, καήκαμε. Δεν υπήρχε αέρα να τον αναπνεύσουμε. Λέμε σπίτι γρήγορα. Νιώθει και μια καταπώνηση. Δεν είναι τώρα. Δύο μέρε. Η ηλικία μα. Α τώρα τα μικρά. Εμένα η κόρη μου χθε μεσημέρι, 3 η ώρα πήγε βόλτα. Στο πού πα, παιδί μου. Δηλαδή, πραγματικά. Αλλά τα πιάνει. Λέω πάρε ένα μπουκάλι νερό. Πολύ μαμά ακούστηκα. Ζακέτα τους βάζουμε το χειμώνα, νερό τους δίνουμε το καλοκαίρι. 38 λεπτά μετά τις 9 είναι και εμείς εδώ μαζί με τη Σιτζέτ έχουμε σαλπάρει από τις 8 και ταξιδεύουμε σε όλα τα νησιά. Εκεί όπου φτάνει η Σιτζέτ. Σε πάνω από 50 νησιά, ένας στόλος πλοίων από τους πιο σύγχρονους σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως, με πολλές επιλογές και εδώ από το Ηράκλειο και με μια σπουδαία προσφορά, η οποία θα διαρκέσει μέχρι περίπου τα μέσα Σεπτεμβρίου νομίζω. Οπότε καλό είναι, πιο πολύ τώρα φεύγουμε για διακοπές, αν δεν έχουμε ήδη φύγει, εισιτήρια με επιστροφή από το Ηράκλειο, η επιστροφή, όταν τα κλείσετε μαζί, το πηγενέλα δηλαδή, η επιστροφή είναι 50%. Είναι η μισή τιμή. Και τώρα στο διάλειμμα ήμουνα μαζί με τον Αντώνη και τον Μάνο και διαλέγαμε νησιά. Σε κάποια από αυτά δεν έχουμε πάει, σε κάποια από αυτά λατρεύουμε να πηγαίνουμε ξανά και ξανά. Είναι πάρα πολύ οι σταθμοί, οι προορισμοί και από το Ηράκλειο είναι η Σαντορίνη που είναι σχεδόν δίπλα μας σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Είναι η Μύκονος που δεν έχει ηλικία και είναι ένας προορισμός που πάντα σε εγωιτεύει από όπου και αν το δεις, όπως και αν χρησιμοποιήσεις αυτό το νησί. Έχει και κρυφές παραλίες, έχει ωραία σημεία, δεν είναι όλα πολύ σύχναστα. Και βεβαίως πεντακάθαρα νερά. Είναι η Τίνος που είναι ένα νησί ορόσημο. Είναι η Πάρος που δεν πάβει ποτέ να είναι εγωιτευτική. Είναι η Νάξος, ιδιαίτερως οικογενειακή, ελκυστική, με πολύ ωραίο φαΐ και σπουδαίες παραλία, Άννα, παραλιάρα. Πολλές επιλογές. Είναι η Σύρος, βεβαίως, και μέχρι τον Πειραιά μπορείς να φτάσεις με τις Σιτζέτς γρήγορα, άνετα, καταπληκτικά. Πήγαινε έλα, αν κλείσεις και το έλα, 50% έκπτωση. Δες το. Μεγάλο ζήτημα και πολλή συζήτηση, οι πολλή ώρες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια. Πολύ μεγάλο. Και στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που βεβαίως σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και θα μου πεις με τέτοια κίνηση μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, νομίζω ότι δεν μπορείς, ας πούμε, να σκεφτείς ότι δεν θα υπήρχαν καθυστερήσεις. Αυτή την ώρα οι καθυστερήσεις, αυτή την περίοδο, υπολογίζονται στην περίπου μία ώρα. Μία ώρα για τις πτήσεις, ό,τι πτήσεις και να είναι. Είναι, ναι, αλυσιδωτές. Σήμερα βλέπω πάρα πολλά δημοσιεύματα που αναφέρονται σε αυτό. Ντόμινο καθυστερήσει στο Ελ Βενιζέλος έως και πάνω από μία ώρα. Αλυσιδωτές οι καθυστερήσεις που οφείλονται. Κάτσε να δω που οφείλονται, που απαντάει το σχετικό άρθρο, που οφείλονται. Αυξημένη αεροπορική κίνηση, προφανώς, περιορισμοί στη διαχείριση του εναέριου χώρου, ελλείψεις προσωπικού δημιουργούν καθημερινά προβλήματα σε αφήξεις και αναχωρήσεις, με τις καθυστερήσεις να ξεπερνούν σε αρκετές περιπτώσεις τη μία ώρα. Αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που αφορούν στο αεροδρόμιο της χώρας, στο Ελευθέριος Βενιζέλος, στην Αθήνα. Ναι, εντάξει, και προφανώς οι καθυστερήσεις μεταλειτουργούν αλυσίδωτα, γιατί μια απόκληση μικρή στο ένα δρομολόγιο μεταφέρεται στις επόμενες πτήσεις του ίδιου αεροσκάφους. Οπότε, ένα αεροσκάφος που φεύγει με καθυστέρηση από την Αθήνα θα φτάσει με καθυστέρηση από το Ηράκλειο, θα φύγει με καθυστέρηση από το Ηράκλειο και πάει λέγοντας όλη την ημέρα. Καλή υπομονή. Αν οι περισσότεροι ταξιδεύουν με συνδέσεις, ας πούμε, πτήσεων, αυτό είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Και ειδικά όσοι είμαστε στα νησιά, αν δεν έχουμε βρει απευθείας πτήσεις που θα μας οδηγήσουν στον προορισμό μας και θέλουμε να πάρουμε την επόμενη από το Ελευθέριος Βενιζέλος, είναι η αγωνία μεγάλη. Και ξεκινάς διακοπές να λες: θα προλάβω την επόμενη πτήση να φτάσω στον προορισμό μου. Αν γενικά όμως έχεις και ραντεβού επαγγελματικά στην Αθήνα, αυτό είναι ένα ζήτημα επίσης σοβαρό. Δηλαδή, βάζεις πρωινές πτήσεις για να φύγεις υποχρεωτικά στην ώρα σου. Αν τώρα έχεις βάλει μία που είναι μετά τις 9-10, εκεί δεν είναι και πολύ σίγουρο στο τι ώρα θα φτάσεις τελικά. Καταγράφει και νέο ιστορικό υψηλό ρεκόρ. 5.000, φίλε, 5.082 πτήσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Αυτό έχει, λέει, ξεπεράσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Και οι εκτιμήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών αναφέρουν ότι η αυξημένη κίνηση θα συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια του Αυγούστου έως τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου, περίοδο κατά την οποία αναμένονται ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες σε αεροπορικές συνδέσεις. Πήραν και ελεγκτές, ενισχύοντας έτσι σε μια προσπάθεια το σύστημα διαχείρισης εν αέρης κυκλοφορίας, ορκομοσία 45 νέων ελεγκτών εν αέρης κυκλοφορίας για να στελεχωθούν ο τομέας αυτός που κατά την ταπεινή μου άποψη είναι και από τους πιο κρίσιμους των αερομεταφορών, ο πύργος κυκλοφορίας. Οι νέες αυτές προσλήψεις είναι μέρος του σχεδιασμού για να ενισχυθεί το ανθρώπινο δυναμικό και να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα την ολοένα και αυξανόμενη αεροπορική κίνηση. Και βεβαίως με σκοπό να έχουμε και τη σταδιακή μείωση των καθυστερήσεων που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα, κατά τα λοιπά, βγαίνει τώρα ένα νεότερο δεδομένο. Δεν ξέρω πώς θα ξαναπροσπαθήσουμε, πώς βρούμε τον μετεωρολόγο, διότι έχουμε αυτούς τους ανέμους που στην μετεωρολογική γλώσσα ονομάζονται τύπου φοέν, αν το λέω καλά. Φοέν το βλέπω, έτσι το λέω. Οι καταβάτες άνεμοι που μας λένε συνήθως οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι έρχονται και περνούν πάνω από την Πίνδο, εκεί από την Πίνδο πάνω θερμαίνονται, ξηραίνονται και καθώς κατεβαίνουν ενισχύουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε περιοχές οι οποίες είναι υπήνεμες. Είναι αυτό που ακούσαμε και χθες να λέει ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ότι μπαίνουμε σε ένα πολύ δύσκολο 24ωρο. Αυτοί οι άνεμοι είναι οι άνεμοι που είδαμε και στο Μάτι, με αυτές τις καταστροφικές συνέπειες που επίσης καταγράφηκαν στο Μάτι. Είναι ένας συνδυασμός θερμού, ξηρού και κατά τόπους ισχυρού ανέμου. Ξηραίνει ακόμα περισσότερο τη βλάστηση και με αυτόν τον τρόπο αυξάνει και σημαντικά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς. Αυτοί οι άνεμοι θα δώσουν αυξάνουν τον κίνδυνο για πυρκαγιά. Και είναι αυτό που μας λένε ότι σήμερα είναι το πιο επικίνδυνο, σήμερα η μέρα της Τετάρτης, για τη χώρα. Οι περιοχές που είναι στο κόκκινο δεν είναι στην Κρήτη, είναι η Αττική, είναι η Φθιώτιδα, είναι η Βιωτία, είναι η Κορινθία, είναι η Αργολίδα. Εκεί τα μάτια είναι περισσότερο στραμμένα. Βεβαίως εδώ στην Κρήτη δεν αποκλείεται να καταγραφούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, Αντώνη, έχουμε τον μετεωρολόγο μας. Ποιον? Τον Μιχάλη τον Καρακατσάνη. Μιχάλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Μιχάλη. Πού σε βρίσκουμε? Κάνεις διακοπές?
1: Ηράκλειο. Έχουμε...
0: Είσαι ακόμα εδώ. Να μας πεις πότε θα φύγετε, να σε κυνηγάμε.
1: Όπου και να είμαι, δεν
0: είναι. Είσαι ο αγαπημένος μας. Όχι, διακοπές πρέπει να κάνεις. Διακοπές είναι ιερές. Κλείσει το κινητό, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Μας βάλει σε αποκλεισμό. Μας ξανανοίξει μετά.
1: Να μην χρειαστεί να μιλήσουμε για κάποιο έκτακτο όσον αφορά δηλαδή τον καιρό, κυρίως θερμοκρασιακά ή κάτι διαφορετικό. Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη του καιρού, ναι, στην Κρήτη σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα όσον αφορά από θερμοκρασίες, από υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι σήμερα θα καταγραφούν και υψηλότερες θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει. Θα είναι κάποιες ώρες, δηλαδή μέχρι τα τέλη της περίοδου της Τετάρτης, όπου θα έχουμε ουσιαστικά, θα βρεθούμε και στο πικ αυτού του διήμερου, τριήμερης έντονης θερμής εισβολής. Γιατί δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καύσωνα αυτό το επεισόδιο στην Κρήτη, με δεδομένο ότι είχαμε περίπου 2 με 2,5 μέρες υψηλές θερμοκρασίες. Όμως το βράδυ θα έλεγα ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη σε σχέση με κάποιες περιοχές της χώρας, οι οποίες πραγματικά δοκιμάστηκαν το επόμενο τριήμερο. Γι' αυτό το λέω, γιατί οι θερμοκρασίες που καταγράφησαν το βράδυ ήταν περίπου στους 27-28, το πολύ και 29 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Δεν ήταν γενικευμένο το φαινόμενο. Υψηλές θερμοκρασίες εχθές, σήμερα ακόμα υψηλότερες. 1 έως και 3 βαθμούς υψηλότερες στα εσωτερικά, θα έλεγα γενικότερα στο σύνολο.
0: Ναι, δεν μπορείς να πεις ποια περιοχή ας πούμε θα είναι πιο ζεστή. Ναι.
1: Διευπαθείς όμως περιοχές στη ζέστη, όπως είναι τα νοτιότερα κυρίως τμήματα του νομού Ηρακλείου, τα νότια και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, οι δυτικές, νότιο-δυτικές περιοχές και πάλι της Κρήτης. Αυτές είναι πιο επιρρεπείς στο να ανεβαίνει η θερμοκρασία πολύ πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν θα μας κάνει εντύπωση κυρίως τα νότια τμήματα του νόμου Ηρακλείου, για να φέρουμε στη Μεσαρά, σε περιοχές της Μεσαράς, ενδεχομένως να δούμε θερμοκρασίες που θα γίνουν και τους 41, ίσως και 42 βαθμούς για λίγο. Που γρήγορα όμως θα επιστρέψει το θερμόμετρο λίγο χαμηλότερα. Ιδιαίτερα ζεστή λοιπόν η σημερινή μέρα. Όσον αφορά τους ανέμους, πολύ σωστά ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας ότι δεν θα μας απασχολήσουν και αυτός είναι ένας λόγος που θα διατηρηθεί για ακόμα ένα 24ωρο, γιατί 24ωρο της Τετάρτης θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες στο νησί μας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί θα ξεκινήσει πλέον να αποκλιμακώνεται το όλο επεισόδιο. Γι' αυτό και θα έχουμε πλέον τη στροφή των ανέμων σε βόρειες, βόρειες και σιγά σιγά το Μελτέμι ενεργοποιείται και πάλι στον κεντρικό κορμό της χώρας, στην υπηρετική Ελλάδα. Όμως ένας ξηρός αέρας και με δεδομένο το προηγούμενο διήμερο, τριήμερο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και εξάπλωση πυρκαγιά.
0: Πυρκαγιά, αυτό το είδα και χθες, είδα τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Τουρνά, ο οποίος ήταν ιδιαιτέρως, είχε ανησυχήσει και απίθυνε και δημόσιο κάλεσμα να είναι τεταμένη προσοχή όλων σήμερα, ειδικά στις περιοχές αυτές που φαίνεται ότι είναι στο κόκκινο, Κορινθία, Αργολίδα.
1: Γιατί ήταν περιοχές οι οποίες σημειώθηκαν πολύ ψηλές θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες και εντός των επόμενων ωρών θα μπει ουσιαστικά ένα πολύ δυνατό βόρειο ρεύμα, αλλά θα είναι ένα ξερό βόρειο ρεύμα, χωρίς ουσιαστικά υγρασία. Και αυτό σημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Την δική μας περιοχή τώρα δεν θα μας απασχολήσουν οι άνεμοι. Δυστυχώς οι θερμοκρασίες θα είναι αρκετά υψηλές. Ανέφερα περίπου το εύρος των θερμοκρασιών. Όμως από αργά το βράδυ
0: απόψε,
1: και κυρίως προς το ξημέρωμα, απόψε και κυρίως το ξημέρωμα της Πέμπτης, θα πάμε σε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Δηλαδή θα επηρεαστεί πλέον και η δική μας περιοχή από το Μελτέμι. Θα δροσίσει αρκετά, θα κατρακυλήσει αρκετά ο υδράργυρος. Θα έρθουμε σε φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες και ίσως χαμηλότερες μέσα στο διήμερο της Παρασκευής και του Σαββάτου. Από την Κυριακή πάλι ξαναστώνει η κατάσταση, γιατί από ένα θα έλεγα θερμό τριήμερο θα βρεθούμε σε πιο δροσερές καταστάσεις, όμως Παρασκευή βράδυ με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι αυτή τη στιγμή και Σάββατο μέχρι τα μέσα περίπου της περίοδου του Σαββάτου, αρκετές περιοχές στο νησί μας και κυρίως τα βόρεια τμήματα και βόρειο-ανατολικά, μάλλον που θα βρεθούν σε έναν κλίο έτσι αστάθειας, καιρικής αστάθειας, με βροχές ενδεχομένως όμως που θα εκδηλούνται και με τη μορφή μπόρας.
0: Α, όμως θα δούμε και βροχές.
1: Από την Παρασκευή περίπου το απόγευμα, μεσημέρι προς απόγευμα, μέχρι και το Σάββατο, για ένα 24ωρο θα είναι αυτή η κατάσταση, μέχρι και το Σάββατο περίπου το μεσημέρι θα έχουμε μια γενικότερη αστάθεια, που θα αφορά όμως κυρίως τα βόρεια, ίσως και τα εσωτερικά τμήματα της Κρήτης, με ορεινές και ορεινές περιοχές. Θα πούμε σε μια αστερική αστάθεια.
0: Θα δούμε αστάθεια τύπου Μπουρινιού, ας πούμε, που είδε χθες το βράδυ Κέρκυρα, θα είναι κάτι που μπορεί να μας ανησυχήσει, ή θα είναι κάτι ήπιο φθινοποράκι, ας πούμε, λίβροι.
1: Θα έλεγα ότι θα είναι μια ανησυχητική κατάσταση για άλλες περιοχές της χώρας μας, όπως είναι για παράδειγμα η Εύβοια, Σποράδες, η Αττική, η Αργολίδα, Κορινθία. Όμως για την Κρήτη δεν υπάρχει το σενάριο έτσι το να βρεθούμε σε έναν συναγερμό, το να βρεθούμε σε μια επαγρύπνηση. Όχι, θα είναι μια αλλαγή του καιρού, όμως θα την βιώσουμε έτσι λίγο πιο έντονα όσον αφορά την πτώση θερμοκρασίας, γιατί θα περάσουμε από τα 38-40 που είχαμε το προηγούμενο δήμερο σε θερμοκρασίες κοντά στους 28-27, ίσως και 26 βαθμούς. Θα έχουμε δηλαδή μια υποχώρηση του υδραγύρου μάξιμου στους 10 έως και 12 βαθμούς. Θα νιώσουμε την αλλαγή του καιρού όσον αφορά τη θερμοκρασία. Τώρα τα φαινόμενα τα οποία θα έχουμε και θα εκδηλωθούν αυτό το 24ωρο από τα μέσα της Παρασκευής μέχρι τα μέσα του Σαββάτου αφορούν επιλεκτικές περιοχές στην Κρήτη, κυρίως το βόρειο της κομμάτι και εσωτερικές ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Δεν φαίνεται να επηρεάζει οι υπόλοιπες περιοχές του νησιού μας.
0: Και από Κυριακή πάμε καλοκαίρι μετά, ας πούμε. Από καλοκαίρι θα είμαστε ούτως ή άλλως, αλλά ναι, τι καλοκαίρι, ζεστό πάλι.
1: Από την Κυριακή τώρα βελτιώνεται αρκετά ο καιρός, θα είναι μια πολύ καλύτερη μέρα σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο από θέμα φαινομένων όπου αυτά εκδηλωθούν. Η Κυριακή λοιπόν, την Κυριακή μάλλον θα επικρατήσει, με τα στοιχεία που διαθέτουμε μέχρι και αυτή τη στιγμή, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Το Μελτέμι θα διατηρείται με ένταση κοντά στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία και πάλι θα προσπαθεί να ανέβει σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή κοντά στους 30-32 βαθμούς, μιας και θα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα. Από Δευτέρα τώρα, επαναλαμβάνω και πάλι με τα στοιχεία που διαθέτουμε, φαίνεται ότι επανερχόμαστε σε ακόμα πιο φυσιολογικές συνθήκες, ενώ δεν θα μας απασχολήσει κάποιο νέο επεισόδιο έτσι πολύ υψηλών θερμοκρασιών.
0: Α, ωραία. Αύγουστο, πάρουμε άδεια, θα πάμε, κάνουμε κανένα μπάνιο, θα μας φάνε
1: μετά. Οι πρώτες μέρες, θα σου πω Αντιγόνη, και οι πρώτες μέρες του Αυγούστου φαίνεται να κυλούν στον ίδιο καιρικό ρυθμό με αυτά
0: που. Με το προηγούμενο ωραίο καλοκαίρι που περάσαμε φέτος.
1: Δεν φαίνεται να μας απασχολήσει τουλάχιστον μέχρι τις 5-6 του Αυγούστου κάτι έτσι σημαντικό.
0: Mm. Ωραία. Και 15 Αυγούστου τώρα βλέπουμε. Έχει ο Θεός. Πώς και τι. Μιχάλη, θερμά σε ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Πάντα πρόθυμος, πάντα συνεργάσιμος. Ένας χρυσός μετεωρολόγος με χρυσή καρδιά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σου μέρα. Να είσαι καλά.

Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι σε ηλικία 90 ετών έφυγε από τη ζωή μια ακόμα μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Ζούσε τα τελευταία χρόνια της ζωής της στο γεροκομείο Αθηνών. Από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκφράσει την επιθυμία όταν φύγει από τη ζωή στο παρεκκλήσι του γεροκομείου Αθηνών να ψαλίκει η εξόδιος ακολουθία. Η Μέρι Λίντα, η οποία γεννήθηκε το 1935 στον πύργο Ηλίας και υπήρξε μια από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού τραγουδιού. Η πορεία της, που ξεκίνησε από πολύ μικρή ηλικία, άλλαξε καλλιτεχνικά όταν γνώρισε τον Μανώλη Χιώτη. Ήταν ένα από τα πιο επιτυχημένα ντουέτα της δεκαετίας του 60. Παντρεύτηκαν, έζησαν μαζί για περίπου 10 χρόνια, συνεργάστηκαν και στη δισκογραφία, αλλά και σε πάρα πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Δηλαδή ήταν ένα ξεχωριστό δίδυμο και μάλιστα η Μέρι Λίντα μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Μανώλη Χιώτη, ακόμα και όταν έπαψαν πια να είναι μαζί. Θυμάμαι μια τάκα που είχε πει ότι ο Μανώλης Χιώτης ήταν ο άνθρωπος της ζωής της. Ενώ είχαν χωρίσει πια σε μεγάλη ηλικία, έλεγε «Είναι ο άνθρωπος της ζωής μου». Το μεγάλο μου λάθος ήταν ότι τον χώρισα, δεν μπορώ να γυρίσω τα χρόνια πίσω, ακόμα και σήμερα πονάω. Και δυστυχώς η ίδια στην επιλογή στο δεύτερο της γάμο, παντρεύτηκε τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, έζησε έναν βίαιο γάμο, έναν ιδιαίτερα κακοποιητικό γάμο. Η ίδια είχε δηλώσει ότι δεν άντυχε άλλο την κακή συμπεριφορά και το ξύλο. Έφυγα, είχα τη δύναμη όμως, γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου. Αλλά ήταν από τις πρώτες φωνές εκείνης της εποχής που βγήκε δημόσια και είπε ότι βίωνε την κακοποίηση μέσα στο γάμο της. Και προέτρεπε και άλλες γυναίκες σε αυτές τις περιπτώσεις να βρουν το θάρρος και να φύγουν. Πάρα πολλά τα τραγούδια της, ο Αντώνης έχει βάλει τώρα πίσω χαλί και ακούμε τα πιο χαρακτηριστικά. Έζησε πολύ μεγάλες στιγμές. Διαβάζω εδώ ότι κατά την περίοδο, ας πούμε, περιοδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον Μανώλη Χιώτη, τραγούδησαν στο Λευκό Οίκο το 1964 προς τιμήν του Προέδρου Λίντον Τζόνσον τότε, με πολλές νυχτερινές εμφανίσεις, από το Χάραμα μέχρι το Ρεξ, κατάφερε και βίωσε και μια ξεχωριστή τιμή, κλείνοντας 60 χρόνια πορεία στο ελληνικό τραγούδι, πριν από λίγα χρόνια, να δοθεί μια μεγάλη συναυλία προς τιμήν της, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού, στο Ηρώδιο. Το 2014 τότε, που ήταν μια από τις πολύ δυνατές συναυλίες με τη συμμετοχή πολύ μεγάλων καλλιτεχνών, οι οποίοι έσπευσαν στο πλάι της για να την τιμήσουν. Μέρι Λίντα, 90 ετών, σήμερα ξημερώματα, έφυγε από τη ζωή. Και μου λες να φύγω και να λέει το τραγούδι που θα πας και θέλεις να μου αφήσεις. Μια ζωή σε μένα θα γυρίζεις. Αυτό έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, εγώ αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, θα γυρίσω εδώ στις 8 θα είμαι. Αφήνω σε καλά χέρια το Γιάννη το Ραψομανίκη, γιατί στην θέση τους παραμένει και ο Αντώνης ο Τσαπίνος και ο Μάνσου Τσουρουνάκης. Ήταν μαζί μας και αυτό το δίωρο η C-Jets. Μαζί μας ταξίδεψε, γιατί με τη βοήθεια του μυαλού κάναμε νοερά τα ταξίδια. Εσείς που δελεαστήκατε ή προγραμματίζετε τώρα τις διακοπές σας, μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας με επιστροφή από το Ηράκλειο και η επιστροφή θα είναι στη μισή τιμή, στο 50%. Το πού θα πάτε, τόσες ιδέες σας έδωσα σήμερα. Αύριο σας έχω και τις υπόλοιπες. Καλή συνέχεια, προσεκτικά σήμερα με τον καιρό. Σκιά, υγρασία, νεράκια, μικρά γεύματα. Καλοκαίρι είναι, προσέχετε τον εαυτό σας. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Συνελήφθησαν ανήλικοι τουρίστες που έκλεβαν οχήματα στα Μάταλα, χειροπέδες και στον Πατέρα για παραμέληση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην Αθήνα η συνάντηση τοπικών φορέων με τον Υπουργό για το κτηματολόγιο. Στο τραπέζι η παράταση. Συναγερμός για πυρκαγιές σε όλη τη χώρα στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου η Κρήτη. Σε ετοιμότητα και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί οι βάσεις εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο. Από άγριο ξυλοδαρμό ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου δέχτηκε φωνικά χτυπήματα στο κεφάλι. Κλειστό σήμερα το φαράγγι Σαμαριάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών. Μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας χθες το απόγευμα στην πλατεία Ελευθερίας. Πολίτες ζητούν να μην γίνει δομή μεταναστών στο εργοστάσιο Σκουλούδι. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις 5 με 6 μποφόροι. Θερμοκρασία σήμερα από 26 μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου. Τίτλους ειδήσεων θα ακούσετε και πάλι από το Creta One 102,3 στις 11.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
14: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. Τέλη Ρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
15: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
16: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Καλημέρα, τι κάνετε? Να είστε πάντα καλά, που λέει και το τραγούδι. Μπήκε ο Αντώνης ο Τσαπίνος σήμερα με μεγάλη όρεξη. Γιάννης Πάριος βεβαίως, αγαπάμε Γιάννη Πάριο, οπότε συνυπογράφουμε την επιλογή του φίλτα του Αντώνη. Εν τω μεταξύ είναι μουσική Σπανουδάκη, να τα λέμε και αυτά, είναι υπέροχη μουσική του Σπανουδάκη σε αυτό το θρυλικό κομμάτι. Μ' αρέσει η μουσική πολύ. Έχει άλλο ένα ωραίο Αντώνη, νομίζω είναι στην ίδια συνεργασία, Γιάννης Πάριος Σπανουδάκης, επίσης θρυλικό, το Σήμερα, καλά το λέω, επίσης θρυλικό κομμάτι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλημέρα, εδώ είμαστε και σήμερα, Κρέτα One 102,3, στο μικρόφωνο είναι ο Γιάννης Ραψομανίκης, στη ρύθμιση του ήχου και στη μουσική επιλογή, όπως ήδη καταλάβατε, ο Αντώνης ο Τσαπίνος, ενώ την εικόνα μας φροντίζει ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Εδώ είναι, έκανε το απαραίτητο νεύμα ο Μανώλης. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου, και μιας και ξεκινήσαμε μουσικά, να αρχίσουμε με μια είδηση που έρχεται από τον χώρο της μουσικής, δυσάρεστη βέβαια είδηση, καθώς πριν λίγα λεπτά έγινε γνωστό πως έφυγε από τη ζωή η σπουδαία ερμηνεύτρια του λαϊκού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα. Και βεβαίως η Μέρι Λίντα, να πούμε καταρχάς ότι είχε συνδέσει το όνομά της με τον Μανώλη Χιώτη, έναν κορυφαίο μουσικό του 20ου αιώνα, Έλληνα μουσικό του 20ου αιώνα, ο οποίος κατάφερε να εισάγει το μπουζούκι, να εισάγει το μπουζούκι σε συνεργασία βεβαίως με τον Μίκη Θοδωράκη στα σαλόνια και στις ορχήστρες. Και βέβαια αυτό το τραγούδι που επέλεξε ο Αντώνης ο Τσαπίνος, «Περασμένες μου αγάπες», είναι από αυτή τη συνεργασία, Μέρι Λίντα, Μανώλης Χιώτης, ένα θρυλικό κομμάτι το οποίο έχει στο πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει και πολλές διασκευές, Αντώνη, αν δεν κάνω λάθος, πάνω σε αυτό το τραγούδι. Η Μέρι Λίντα λοιπόν έφυγε σε ηλικία 90 ετών στο γυροκομείο, όπου και διέμενε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Είναι μια είδηση δυσάρεστη. Ξεκίνησε τα καλλιτεχνικά της βήματα από πολύ πολύ πολύ νεαρή ηλικία. Ήταν άλλωστε από τα ταλέντα, τα μουσικά ταλέντα του Ορέστη Λάσκου. Και βεβαίως κατάφερε μέχρι το 1995 να κυριαρχεί στο μουσικό πεντάγραμμο. Φίλες και φίλοι, η μέρα σήμερα είναι ζεστή, γνωρίζουμε όλοι ότι διανύουμε ένα μίνι κύμα καύσωνα αυτές τις μέρες. Ήδη έχει γίνει γνωστό ότι έχουν απαγορευτεί οι εργασίες σε υπαίθριους χώρους. Είναι δύσκολες οι μέρες μέχρι και αύριο, όπου ουσιαστικά θα κυριαρχήσουν τα φαινόμενα, και αφρικανική σκόνη στην Κρήτη, όπου θα μεταφερθεί, οπότε πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και βεβαίως κυρίως όλοι όσοι εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματα που έχουμε προετοιμάσει για σήμερα. Καταρχάς να πω, φίλες και φίλοι, ότι πέρα από τη συχνότητα των 102,3, όπου μπορείτε να μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του νομού Ηρακλείου και αν βρίσκεστε, έχετε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μας ακούτε και να μας βλέπετε ζωντανά μέσα από το creta1.gr. Μπαίνετε λοιπόν στην ειδησιογραφική μας ιστοσελίδα και επιλέγετε το κόκκινο πλαίσιο για να μας ακούσετε και το μπλε πλαίσιο για να μας δείτε ζωντανά εδώ στο στούντιο του Creta One 102,3. Να πούμε βεβαίως ότι θέλουμε σήμερα να αναδείξουμε ένα ζήτημα το οποίο συζητήσαμε και τις προηγούμενες ημέρες και αναφέρομαι βεβαίως στην εγκληματικότητα και την παραβατικότητα που ουσιαστικά κυριαρχεί στο κέντρο του Ηρακλείου. Όλοι οι καταστηματάρχες, οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο κάνουν λόγο για παραβατικές συμπεριφορές, ιδιαίτερα σε σημεία όπου αποτελούν κεντρικά πάρκα της πόλης. Όπως για παράδειγμα το πάρκο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος στην καρδιά του Ηρακλείου, λίγα μόλις μέτρα μετά από το σημείο αναφοράς που είναι βεβαίως 25 Αυγούστου και τα Λιοντάρια, και άλλα σημεία όπως το πάρκο Γεωργιάδη και το πάρκο το οποίο βρίσκεται κάτω από το Καπετανάκιο, όπου σύμφωνα πάντα με τις μαρτυρίες των καταστηματαρχών που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, έχουμε καθημερινά σχεδόν συμπλοκές κυρίως μεταξύ μεταναστών, έχουμε καθημερινά διακίνηση, εμπόριο ναρκωτικών και βεβαίως και τοξικομανείς, οι οποίοι πάντα βεβαίως όπου υπάρχει εμπόριο υπάρχουν και τοξικομανείς, αυτό το λέει η εμπειρία, είναι δεδομένο, και τοξικομανείς οι οποίοι περιφέρονται στο κέντρο της πόλης προκειμένου να καταφέρουν να βρουν την δόση τους. Εδώ μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα, μπαίνουν τα ζητήματα της αποτροπής, της καταστολής και βεβαίως των κοινωνικών υπηρεσιών που στο Ηράκλειο μοιάζει να είναι ανύπαρκτες. Θελήσαμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον γραμματέα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ανθουλάκη, προκειμένου να μας ενημερώσει ακριβώς για το τι συμβαίνει και ποιες είναι οι προτάσεις συνολικά της Ένωσης προκειμένου να εξαλειφθεί το φαινόμενο της εγκληματικότητας στο Ηράκλειο. Με ενημερώνει ο Αντώνης ο Τσαπίνος ότι βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Ανθουλάκη, καλημέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της, κύριε Ανθουλάκη. Υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, δεν ξέρω αν μας ακούσατε στην εισαγωγή της συζήτησής μας, ουσιαστικά καταστηματάρχες, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο του Ηρακλείου κάνουν λόγο για μια αυξημένη παραβατικότητα και εγκληματικότητα στο κέντρο, κυρίως βεβαίως στα πάρκα του κέντρου του Ηρακλείου, και κάνουν και κριτική, θα έλεγα, για έλλειψη αστυνόμευσης κατά τις νυχτερινές ώρες, προκειμένου βεβαίως να αποτρέπονται τα συγκεκριμένα περιστατικά. Η δική σας εικόνα ποια είναι, κύριε Ανθουλάκη?
1: Κατά την άποψή μου, και από μένα έχει παρατηρηθεί αυτό το γεγονός, για μένα η πρόληψη είναι πολύ, πολύ καλύτερη από την καταστολή. Δηλαδή, όταν τα πάρκα δεν είναι εγκαταλειμμένα, όταν υπάρχει εμφανής φωτισμός, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση το περιποιείται, δηλαδή δεν το αφήνει έρμεο, και όταν υπάρχει και εμφανής αστυνόμευση, τότε λειτουργεί αποτρεπτικά προς όλους τους επιτίδιους που θα θέλουν να κάνουν κάποια παρανομία, είτε τοξικομανείς που θα θέλουν να κάνουν χρήση. Όλα αυτά λοιπόν είναι και η εικόνα του πάρκου. Όταν τα αφήνεις να το αφήνεις να ρημάξει, ακολουθείται αυτή η τροπή και θα εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα η εμφανής αστυνόμευση, όταν υπάρχουν εμφανής αστυνόμευση με τη στολή ο αστυνομικός να περνάει από εκεί πέρα, να διέρχονται από τα πάρκα, λειτουργεί αποτρεπτικά. Και θα μαζί με το φωτισμό και να μην το αφήσουν ο Δήμος, να μην το αφήσει έρμεο των συνδικών και των καταστάσεων, κατά την άποψή μου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα εξαλειφθούν, αν όχι θα εξαλειφθούν, θα μειωθούν κατά πάρα πολύ τέτοιου είδους φαινόμενα που κατά την άποψή μου θα εξαλειφθούν και τελείως.
0: Κύριε Ανθουλάκη, η εικόνα που έχετε εσείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά στο κέντρο του Ηρακλείου σε σχέση με άλλα χρόνια ενδεχομένως?
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε και πριν και εσείς ο ίδιος, για το πάρκο Θεοτοκοπούλου έχουμε ακούσει κάποια παράπονα ότι κατά το βράδυ, κατά τις απογευματινές και μετά mm-hmm. ώρες μαζεύονται άτομα εκεί πέρα τα οποία οχλούν και λειτουργούν αποτρεπτικά προς τα καταστήματα του καταστηματάρχες που να φέρουν κόσμο. Δηλαδή είναι μια κακή εικόνα για το κέντρο του Ηρακλείου. Mm-hmm. Σας είπα τον τρόπο τον οποίο λύνεται, ειδικά τις απογευματινές ώρες. Τις βραδινές ώρες μπορούν να διέρχονται και μηχανές και περιπολικό. Τις απογευματινές ώρες ίσως με εμφανής αστυνόμευση και κατάλληλο φωτισμό να μπορείς αυτός, με αυτόν τον τρόπο να αποτραπεί τέτοιου είδους έκνομη συμπεριφορές mm-hmm, υπάρχει mm-hmm. αυτό.
0: Ξέρετε, ανοίγετε δύο μεγάλα κεφάλαια νομίζω, όπως το θέτετε. Το πρώτο είναι το πώς αξιοποιεί ο Δήμος Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση τους ελεύθερους χώρους και τα πάρκα που διαθέτει ουσιαστικά, που διαθέτουμε όλοι οι δημότες ως ιδιοκτησία μας. Δηλαδή η αξιοποίηση ενός πάρκου με φωτισμό, ηλεκτροφωτισμό, που και εκεί υπάρχουν πολλά προβλήματα και το γνωρίζουμε όλοι, δημότες άλλωστε αυτής της πόλης είμαστε κι εμείς. Σε συνδυασμό με το να δοθεί ζωντάνια, ζωή σε αυτούς τους ελεύθερους χώρους ή το πράσινο, η περιποίηση του πράσινου, η αξιοποίηση με η αντικατάσταση αστικού εξοπλισμού, έτσι ώστε να μπορούν να αξιοποιηθούν, να τα αξιοποιήσουν αυτούς τους χώρους οι δημότες, τότε είναι δεδομένο ότι αυτό από μόνο του, όπως πολύ ορθά είπατε και συμφωνώ μαζί σας, λειτουργεί αποτρεπτικά προς ομάδες ενδεχομένως συμπολιτών μας οι οποίοι επιθυμούν να λειτουργήσουν παραβατικά. Το δεύτερο σκέλος που επίσης νομίζω το δεύτερο κεφάλαιο που ανοίγεται είναι το ζήτημα της αστυνόμευσης, της εμφανούς όπως είπατε αστυνόμευσης, δηλαδή παρουσία πεζών φαντάζομαι αστυνομικών στην περιοχή του κέντρου προκειμένου και αυτό να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Το πρώτο είναι αρμοδιότητα του Δήμου, οπότε εσείς το θίξατε, οπότε δεν μπορούμε να το αναλύσουμε περαιτέρω. Εκεί οφείλει να μας απαντήσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κύριος Καλοκαιρινός, για το τι κάνει όσον αφορά την περιουσία των δημοτών. Το δεύτερο όμως κεφάλαιο που ανοίξατε, κύριε Ανθουλάκη, έχει μια ιδιαίτερη σημασία και για εσάς φαντάζομαι ως Ένωση, έχει τη δυνατότητα να το κάνει αυτό η αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου στην προκειμένη περίπτωση διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό προσωπικού προκειμένου να υπάρχει αυτή η εμφανής αστυνόμευση.
1: Πολύ ωραία ερώτησή σας και θα το έλεγα και εγώ. Εμείς έχουμε πάρα πολλές φορές κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου ότι πρέπει να γίνει ενίσχυση κατά τις θερινές τουριστικές περιόδους και να μπορέσουν να ενισχυθούν υπηρεσίες που έχουν σχέση με την εμφανή αστυνόμευση και τον τουρισμό, όπως είναι η τουριστική αστυνομία, όπως είναι το Αλβατά Χερσονήσου, όπως είναι τουριστικές επίσης που θα μπορέσουν να περιπολούν. Δεν έχουν εισακουστεί. Το έχουμε πει και προς τη φυσική και στην πολιτική ηγεσία στα ανώτατα κλιμάκια. Δεν είναι δηλαδή θεματοπικό, δεν θα μπορέσει δηλαδή ο διευθυντής του νομού να...
0: Σωστό.
1: Δεν έχει τη δύναμη να κατεβάσει ίδιους άτομα από την επαρχία, από άλλους νομούς, από άλλες διευθύνσεις προκειμένου να μας ενισχύσουν. Αυτά είναι αποφάσεις οι οποίες παίρνονται από πολύ ψηλότερα κλιμάκια. Τα έχουμε πει, δυστυχώς δεν έχουμε εισακουστεί, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αλλά ειδικά φέτος δεν βλέπουμε καθόλου ακόμα και από την ενίσχυση από δόκιμους αστυφύλακες. Είναι η μισή σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή από εκεί που πέρυσι κάποιες...
0: Η μισή αστυφύλακες σε σχέση με πέρυσι.
1: Δόκιμες αστυφύλακες, ναι, που μάλιστα κάνουν την πρακτική τους, ακόμα και αυτά τα παιδιά που κάνουν την πρακτική τους, που είναι για να κάνουν, να μάθουν, λειτουργούν σωτήρια για εμάς και στο τουριστικό κομμάτι, διότι θα μπορούν να βγουν μια περιπολία μαζί με μόνιμους, δηλαδή θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά και σίγουρα... Κατά την άποψή μου, ένα παιδί το οποίο είναι 20 χρόνια και δεν έχει την εμπειρία που έχει, έχει τη φυσική κατάσταση, μπορεί να προσφέρει στους πολίτες και στην ελληνική αστυνομία πολύ καλύτερα από έναν άνθρωπο που βρίσκεται τα τελευταία χρόνια της καριέρας του. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι σαν να μην τους έχουμε τα παιδιά αυτά. Μπορείς να πάρεις και από αυτά τα παιδιά κάτι, να προσφέρουν και αυτά τα παιδιά, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτόν τον τρόπο στις πεζές περιπολίες της περιοχής, για να γίνει ακριβώς από να λειτουργήσει αποτρεπτικά αυτό ακριβώς που, που λέτε κι εσείς.
0: Μάλιστα. Κύριε Ανθουλάκη, όσον αφορά το μόνιμο προσωπικό, γιατί είπατε, βεβαίως είναι, είναι πολύ σωστή παρατήρηση, μείωση 50% στους δόκιμους αστιφύλακες, που σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός λείπει, φαντάζομαι, από τις πεζές περιπολίες, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά. Όσον αφορά τώρα το μόνιμο προσωπικό, υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, αλλά επειδή για να μην γινόμαστε κι εμείς τόσο φορτικοί, επειδή υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουν προκύψει, που είναι άμεση σημασία, όπως είναι η υποστηλέχωση του τμήματος μεταγωγών και δικαστηρίων, που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, όπως είναι η διεύθυνση, η υποδιεύθυνση Μεθαράς, η οποία έχει ανακοινωθεί εδώ και 6 μήνες και δεν έχουν κατέβει ακόμα τα άτομα, όπως είναι η στελέχωση του αστυνομικού τμήματος του Αερολιμένα, που δεν υπάρχει, όπως είναι, περιμένουμε την ενίσχυση του τμήματος αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος, που δεν έγινε ακόμα. Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα με ενισχύσεις. Επομένως, γι' αυτό δεν είπα καθόλου για μόνιμο προσωπικό. Ναι, εννοείται ότι η διεύθυνση χρειάζεται μόνιμο προσωπικό. Εννοείται ότι τα τελευταία χρόνια τα άτομα μειώνται. Είναι τόσο πολλά τα, και πιο αναγκαία τα ζητήματα άλλων υπηρεσιών από αστυνομικούς. Δηλαδή, όταν, τώρα αυτό είναι μια παρένθεση, όταν το Τμήμα Μεταγωγών και Δικαστηρίων κάθε μέρα παίρνει άτομα από άλλες υπηρεσίες ενισχυτικά, όχι μόνο για τις μεταγωγές που θα γίνουν κρατουμένων από Ηράκλειο προς Αθήνα και από Αθήνα προς Ηράκλειο, αλλά ακόμα και για τις αίθουσες των δικαστηρίων. Καταλαβαίνετε ότι να με ενισχύσουν, να ενισχύσουν μια υπηρεσία με ένα άτομο και να παίρνει από μια άλλη υπηρεσία τρία άτομα για να μπορέσει να καλυφθεί, πάλι δεν υπάρχει ενίσχυση. Επομένως, ναι, σίγουρα υπάρχει θέμα υποστελέχωση, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλα τα ζητήματα και άλλων υπηρεσιών.
0: Ξέρετε, ο λόγος που, που ρωτάω είναι επειδή το αναδείξαμε και εμείς το, το ζήτημα αυτό με την παραβατικότητα στο κέντρο την περασμένη Δευτέρα. Υπάρχει όντως μεγάλη ανησυχία από τους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο κέντρο, αλλά και από το ρεπορτάζ που κάναμε και από πολλούς δημότες οι οποίοι επιλέγουν ουσιαστικά να μην κατέβουν τις απογευματινές ή βραδινές ώρες στο κέντρο, βλέποντας αυτές τις πρακτικές, αυτά τα περιστατικά παραβατικότητας, και, και θέλω να ρωτήσω ουσιαστικά αν αύριο σας καλέσει, γιατί θα γίνει αυτό τις επόμενες ημέρες φαντάζομαι, αν σας καλέσει ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός προκειμένου να δείτε το ζήτημα της ενίσχυσης της αστυνόμευσης στο κέντρο του Ηρακλείου, αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό?
1: Μία είναι η απάντηση σε αυτό που μας λέτε, ούκαν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δηλαδή, και μας καλέσει να πούμε ότι εμείς δεν διαθέτουμε κατάλληλη δύναμη. Αδυνατή, κατά την άποψή μου πάντα, έτσι, με
0: ναι, αυτά
1: που μου λένε οι συνάδελφοι και από υπηρεσίες που μεταφέρουν τα προβλήματα, δεν υπάρχουν τα άτομα για να γίνει. Αν μπορούσαν να φέρουν ενισχυτικά ή να φέρουν έστω και τη θερινή περίοδο αποσπάσεις ή να φέρουν μερικούς δόκιμους αστυνομικούς που κάνουν πρακτική προκειμένου να λειτουργήσει αυτό το προληπτικό μέτρο. Γιατί όπως σας είπα, εγώ το πιστεύω αυτό. Η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από την καταστολή. Δηλαδή, με την εφαρμογή των πεζών περιπολιών λειτουργεί ως αποτρεπτικά και πιστεύω ότι θα λυθεί το πρόβλημα της περιοχής αυτής και το, τα προβλήματα αυτά στα πάρκα. Και είναι και ένα απλά, με απλό τρόπο επιλύεται αυτό το θέμα. Δεν είναι κάτι που είναι πολύ σύνθετο και πρέπει να γίνει ειδικός επιχειρησιακός σχεδιασμός. Αλλά θέλει το απαραίτητο είναι ότι χρειάζονται ψυχοδυναμικό, χρειάζονται άτομα, χρειάζονται αστυνομικοί για να μπορούν να περιπολούν τη γειτονιά, το κέντρο, την καρδιά εκεί πέρα του Ηρακλείου. Και είναι και δύσκολο εκεί πέρα να περνάνε και περιπολικά από αυτό το σημείο. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι εκεί πέρα είναι το κέντρο, το μόνο σημείο που θα μπορούν να ενδεχομένως να περάσουν αδιέλθεν είναι μόνο από το επιμελητήριο από εκεί πέρα, και είναι και δύσκολο γιατί πάει στην κάθε

0: με μηχανές ενδεχομένως της ομάδας Δίας, που αν δεν κάνω λάθος, ούτως ή άλλως αυτό γίνεται ανατακτά χρονικά διαστήματα, κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο θέλω να μείνω λίγο σε αυτό που είπατε, γιατί θεωρώ ότι είναι το κλειδί, αυτό ακριβώς που θέσατε κι εσείς, η πρόληψη, προκειμένου να μπορέσει να δώσει τη δυνατότητα στους δημότες να κατέβουν ξανά στο κέντρο του Ηρακλείου. Γιατί όπως μας λένε και δημότες και επιχειρηματίες, ένας από τους λόγους που αποφεύγουν το κέντρο, καλά έχουν πολλούς λόγους να το αποφύγουν, εννοώ και λόγω των χώρων στάθμευσης, έχουν εν πάση περιπτώσει πολλούς λόγους, αλλά ένας από αυτούς είναι τα περιστατικά παραβατικότητας και εγκληματικότητας που υπάρχουν στο κέντρο. Επομένως συμφωνώ ότι αυτό λύνεται μόνο με την πρόληψη. Η καταστολή αυτό το κάνει η αστυνομία ούτως ή άλλως και το κάνει εξαιρετικά, αλλά δεν λύνει το πρόβλημα για το οποίο ξεκινήσαμε, στάθηκε η αφορμή για να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, δηλαδή το να αποκτήσει ξανά ζωή το κέντρο της πόλης. Οπότε φαντάζομαι ότι η πρόληψη αφορά τη, κυρίως με αυτό που είπατε, δηλαδή πολύ όμορφα, το ούκαν λάβεις του παραμή έχοντος, ουσιαστικά η Δημοτική Αρχή πρέπει να βρει τρόπους να φωτίσει περισσότερο, να αξιοποιήσει περισσότερο ενδεχομένως τα πάρκα προκειμένου να αποφευθούν τέτοιες συμπεριφορές. Δεν ξέρω, θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, κύριε Ανθουλάκη?
1: Όχι, αυτά που ήθελα να πω τα είπα και τοποθετήθηκα. Εμείς πιστεύω ότι έχουμε προσεγγίσει και έχουμε βρει ποιο είναι το πρόβλημα, που είναι η έλλειψη του αστυνομικού προσωπικού. Τουλάχιστον, ξαναλέω, δεν θέλουμε να είμαστε υπερβολικοί, γιατί υπάρχουν τουλάχιστον τις οριστικές περιόδους, δηλαδή τις θερινές περιόδους, οι οποίες έχει μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το κέντρο του Ηρακλείου, η καρδιά του Ηρακλείου, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε ότι δεν είναι μόνο οι τουρίστες που μένουν στο ξενοδοχείο, έχουμε και πάρα πολλές κρουαζιέρες, έχουμε και πάρα έχουμε μεγάλη επισκεψιμότητα και από άλλους νόμους που έρχονται να επισκεφτούν το Ηράκλειο, έρχονται να επισκεφτούν αρχαιολογικούς χώρους και θα επισκεφτούν και το κέντρο του Ηρακλείου. Επομένως, καταλαβαίνετε και τον αριθμό του κονοτουρισμού και είναι η εικόνα, είναι η βιτρίνα, κατά την άποψή μου βέβαια πάντα, του τόπου μας και του Ηρακλείου, το κέντρο και η καρδιά του Ηρακλείου. Δηλαδή είναι η πρώτη εικόνα προς τους ανθρώπους και κατ' επέκταση μετά. Είπαμε, ζημιώνονται και οι καταστηματάρες, αυτά όλα ακριβώς που είπατε και εσείς.
0: Ζημιώνεται ολόκληρη η πόλη, θα έλεγα εγώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946 249 371 και στο 6940 712

0: 95.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, είστε πάντα συντονισμένοι στο Κρέτα One 102,3. Ο Αντώνης ο Τσαπίνος δεν χαλάει χατήρια, όπως του ζητήσαμε στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής ένα τραγούδι, βρήκε την ευκαιρία και το έβαλε. Γιάννης Πάριος, σήμερα Σπανουδάκης μουσική, ένα εξαιρετικό κομμάτι. Και βεβαίως το ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, δεν είναι μόνο ενημέρωση, είναι και πολύ πολύ μουσική, είναι νότες, ήχοι, νοσταλγία, κάτι από το χθες μας θυμίζουν. Είναι εδώ ουσιαστικά υπεύθυνος ο Αντώνης γι' αυτό, να μας θυμίζει στιγμές από το παρελθόν μέσα από τη μουσική που επιλέγει. Στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ασχοληθήκαμε με το ζήτημα της εγκληματικότητας στο κέντρο του Ηρακλείου. Οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην εστίαση κατά κύριο λόγο, αλλά και στο εμπόριο, στο κέντρο της πόλης, κάνουν λόγο για μια κατάσταση η οποία φτάνει σταδιακά στο απροχώρητο. Το κέντρο τα τελευταία χρόνια, λόγω συγκεκριμένων επιλογών, έχει φτάσει ουσιαστικά σε ένα οριακό σημείο. Λείπουν πάρα πολλές θέσεις στάθμευσης, χώροι στάθμευσης, ακόμα και τα ιδιωτικά πάρκινγκ, και στα ιδιωτικά πάρκινγκ είναι πολύ δύσκολο να βρεις χώρο για να σταθμεύσεις, και επομένως όλοι οι επιχειρηματίες κάνουν λόγο για μια κατάσταση η οποία τους ζημιώνει βεβαίως και οικονομικά. Άλλωστε και με αρκετούς συνδημότες μας που μιλήσαμε το τελευταίο διήμερο για χάρη του ρεπορτάζ, μας αναφέρουν κατηγορηματικά ότι αποφεύγουν ουσιαστικά το κέντρο και λόγω της έλλειψης χώρων στάθμευσης και λόγω του κυκλοφοριακού και βεβαίως και λόγω της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας που παρατηρείται σε αυτό. Φανταστείτε τώρα, φίλες και φίλοι, να κάθεστε να πίνετε το ποτό σας στο πεζόδρομο, για παράδειγμα, εκεί κοντά στο πάρκο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, και να δείτε να βγαίνει μια ομάδα με τσεκούρια ουσιαστικά και μια συμπλοκή. Τι θα κάνετε, θα καθίσετε να πιείτε αμέριμνη το ποτό σας? Όπου φύγει, φύγει. Τα ζητήματα της αστυνόμευσης του κέντρου είναι πολύ σοβαρά, ωστόσο η υποστελέχωση και στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου είναι υπαρκτή και δεν, όπως μας είπε και ο γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, είναι αδιανόητο αυτή τη στιγμή, ειδικά τους θερινούς μήνες, να καλυφθεί αυτή η ανάγκη της προληπτικής, της αποτρεπτικής ουσιαστικά αστυνόμευσης. Πρέπει η Δημοτική Αρχή προφανώς, λοιπόν, γιατί έχει λάβει αιτήματα, πολλά αιτήματα για το κέντρο του Ηρακλείου, πρέπει να βρει τρόπους, λοιπόν, όχι για την αστυνόμευση του κέντρου, που δεν είναι βέβαια και αρμοδιότητά της, αλλά το πώς θα αξιοποιήσει τους ελεύθερους χώρους, πώς θα τους δώσει φως, πολύ φως, μέσα από τον ηλεκτροφωτισμό που βλέπουμε ότι είναι σκοτεινό το Ηράκλειο, το κέντρο του Ηράκλειου, πώς θα δώσει φως και ζωή στο κέντρο, έτσι ώστε να μην δώσει το βήμα, το έδαφος σε διάφορες ομάδες να λειτουργούν παραβατικά στο κέντρο της πόλης μας. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, στα επόμενα λεπτά θα ασχοληθούμε με το ζήτημα του μεταναστευτικού, των μεταναστευτικών ροών, και σήμερα είχαμε μεταναστευτικές ροές και άφιξη μεταναστών στην Ιεράπετρα. Ουσιαστικά μετά από μια μικρή αγρανάπαυση εντός εισαγωγικών που είχαμε για κάποιες μέρες, φαίνεται ξανά το τελευταίο τριήμερο, τετραήμερο, ότι ξεκίνησαν ακάθεκτες και με αμύωτο ρυθμό οι μεταναστευτικές ροές προς τα νότια παράλια του νησιού, έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή, με την Ανατολική Κρήτη να δέχεται μια μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τη Δυτική Κρήτη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, τον κύριο Γιώργο Σφακιανάκη, τον οποίο και καλημερίζω ευθύς αμέσως. Καλημέρα, κύριε Σφακιανάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Ρατσομανίδη. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, καταρχάς, είχαμε μία παύση των μεταναστευτικών ροών ή μία σημαντική μείωση τις προηγούμενες ημέρες. Δεν ξέρω αν αυτό οφειλόταν στον καιρό, θα μας πείτε εσείς καλύτερα. Αλλά βλέπουμε ξανά το τελευταίο τριήμερο, αν δεν κάνω λάθος, από το ρεπορτάζ δηλαδή, προκύπτει ότι αρχίζουν σιγά σιγά ξανά να έρχονται καραβιές μεταναστών στα νότια παράλια του νησιού μας.
1: Λοιπόν, θα το πάρουμε λίγο από την αρχή. Όντως πραγματικά έχουμε δει μία μείωση των μεταναστευτικών όρων το τελευταίο διάστημα, mm-hmm. και αυτό οφείλεται κυρίως πρώτα απ' όλα, κατ' εμέ, άποψη δικιά μου, ναι. ήταν ότι ήταν οι καιρικές συνθήκες αρνητικές για αυτούς, δεν ήταν ευνοϊκές για τους διακινητές για να στείλουν τον κόσμο, διότι ο καιρός δεν τους ευνοούσε και υπήρχε πρόβλημα και δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν με αυτά τα σκάφη που ξεκινούν από εκεί πέρα. Και το δεύτερο, ότι έχουμε βάλει σε εφαρμογή ένα μοντέλο πλέον που έχουμε σχεδιάσει από το προηγούμενο διάστημα, το είχαμε πει κιόλας, mm-hmm, ότι mm-hmm. έχουμε διαθέσει δύο πλωτά κατηγορίας Α2 σκάφη του λιμενικού σώματος, τα οποία τα έχουμε διαθέσει στο λιβικό λιμενικό, έχουν εκπαιδευτεί Λίβοι λιμενικοί εδώ πέρα στη χώρα μας, και ένα φουσκωτό σκάφος, τα οποία τα διαθέσαμε εμείς εκεί στην περιοχή, όπου έχουμε και ένα σύνδεσμο δικό μας στο προξενείο εκεί κάτω, που έρθει αμέσως σε επικοινωνία με τον θάλαμο έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος, όταν εντοπίζονται στόχοι, και υπάρχει μια συνεργασία, και έτσι λοιπόν καταφέρουν και, θα έλεγα έτσι, λαϊκά αποκρούν, ας πούμε, κάποιες βάρκες οι οποίες επιστρέφουν εκεί πίσω, με βάση το πρωτόκολλο πάντα που εφαρμόζονται. Αυτό είναι το δεύτερο που σας είπα. Κατ' εμέ πάντα θα πω ότι το πρώτο είναι ο καιρός. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Ψημενίδη? Γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούν τα ίδια τα στελέχη του λιμενικού, mm-hmm. οι πληροφορίες είναι, ναι. οι μαρτυρίες μέσα από τους ίδιους τους ανθρώπους που φτάνουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα, είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες στιβαγμένοι εκεί στις ακτές της Λιβύης, όπου επιθυμούν να μετακινηθούν για την κεντρική Ευρώπη κατά δήλωσή τους, με πύλη εισόδου εδρεωμένη πλέον την Νότια Κρήτη, που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ και τα δύο τελευταία χρόνια. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι σε σχέση με το μήνα του Ιουλίου του προηγούμενου έτος, είμαστε πολύ κάτω σε σχέση με φέτος, του Ιούλιου του 2026, δηλαδή τον Ιούλιο του 2025 με 2026.
0: Τι μείωση παρατηρείτε, κύριε Σπακανάκη, τι μείωση περίπου?
1: Πάνω από 50%.
0: Πάνω από 50%.
1: Ναι. Mm-hmm. Φανταστείτε το ότι είχαμε τώρα αυτές τις ημέρες, από την Παρασκευή μέχρι σήμερα, είχαμε ένα περιστατικό, και πολύ σωστή παρατήρηση σας προηγουμένως, ναι. ότι τα περιστατικά λαμβάνουν χώρα περισσότερο στα ανατολικά πλέον του νησιού μας, της Κρήτης, νότιο-ανατολικά, mm-hmm. Γιατί βλέπαμε ότι ναι. φέτος έχουν αντιστροφεί, ο προορισμός έχει αντιστραφεί ο προορισμός, δηλαδή πέρυσι το 70% των ροών το είχαμε από την δυτική πλευρά. Σωστά. Της Κρήτης, συγκεκριμένα από την πλευρά εκεί πέρα της Γάβδου. Φέτος είναι αντίστροφο και έχουμε το 70% να λαμβάνει χώρα των περιστατικών νότια, ανατολικά και συγκεκριμένα περισσότερο mm-hmm. στην περιοχή των Καλών Λιμένων. Τώρα βλέπουμε τις τελευταίες αυτές τρεις
0: μέρες. Και στην Ιερά Πέτρα.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα, ότι τις τελευταίες, φανταστείτε, τις τελευταίες τρεις μέρες από την Παρασκευή έχουμε σε σύνολο 8 περιστατικών σε mm-hmm. επίπεδο Κρήτης, και έχουμε σύνολο 413 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Και ένα περιστατικό στα Χανιά με 51 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Δύο περιστατικά στο Ηράκλειο με 83 άτομα. Τέσσερα περιστατικά στην Ιερά Πέτρα με 243 άτομα και ένα περιστατικό στο Ρέθυμνο με 36 άτομα. Mm-hmm. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους με βάση...
0: Είναι αυτά, ξεκάθαρο, σωστό.
1: Που είπαμε προηγουμένως. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ο προορισμός φέτος έχει διαφορετική προσέγγιση προς τα ανατολικά.
0: Αυτό που μπορεί να οφείλεται, κύριε Σπακιανάκη?
1: Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε εμείς αυτό... Τα κυκλώματα τώρα βρίσκουν νέο εδώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω. Δηλαδή και εμείς από την αρχή του έτους το συζητάμε, δεν ξέρουμε. Μήπως έχουν μετακινηθεί προς τα πλευρά της Ανατολικής της Λιβύης και στέλνουν τον κόσμο. Πιθανολογούμε.
0: Μάλιστα.
1: Πιθανολογούμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και επειδή σας άκουγα και προηγουμένως που συζητούσατε, γιατί επιτρέψτε μου, κύριε Ψημανίτη, έχω και μια ιδιότητα του αυτοδιοικητικού.
0: Βεβαίως.
1: Και με αγγίζει αυτό που άκουγα προηγουμένως και με αγγίζει και σαν αυτοδιοικητικό, με αγγίζει σαν πολίτη, με αγγίζει σαν Έλληνα, που άκουγα προηγουμένως που συζητούσατε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή το κέντρο της πόλης, και νομίζω, το έχω πει πάρα πολλές φορές, ότι αν δεν πάρθουν κατάλληλα μέτρα και γενναίες πολιτικές αποφάσεις για το κομμάτι των μεταναστών, και mm-hmm. επιτρέψτε μου εδώ, μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω με την ιδιότητα του στέλεχους του λιμενικού σώματος.
0: Κατανοητό.
1: Πρόσωπος, για να ξεκαθαρίσουμε και να μην μπερδεύουμε τη συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει να πάρθουν μέτρα γενναία, διότι αν συνεχίσει, κύριε Ψημανίτη, αυτή η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο κέντρο του Ηρακλείου, φοβάμαι πάρα πολύ, το έχω γράψει και δημόσια στην τοποθέτησή μου, ότι ίσως να δούμε το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου να μοιάζει το επόμενο διάστημα να φτάνει το κέντρο της Αθήνας, της Ομόνιας, όπου δεν ακούς εκεί ελληνικά, ακούς μόνο ξένα και με τον κόσμο που υπάρχει. Θλίβομαι που το λέω αυτό, δεν θέλω να τρομάξω την κοινωνία, όμως πρέπει να πάρθουν μέτρα και να δουν πώς θα διαχειριστούν αυτή την κατάσταση πριν είναι αργά. Πραγματικά το λέω αυτό, διότι βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί μετανάστες τελευταίο διάστημα στο κέντρο της πόλης και να περιφέρονται και νομίζω ότι χρειάζεται διαχείριση για να μην βρεθούμε προεκπλήξεων το επόμενο διάστημα.
0: Η αλήθεια είναι ότι και από το αστυνομικό ρεπορτάζ και τα περιστατικά που ανέφερα νωρίτερα έχουν να κάνουν με ομάδες κατά κύριο λόγο μεταναστών, κύριε Σφακιανάκη, αναφέρομαι δηλαδή για το κέντρο της πόλης, δηλαδή επεισόδια και περιστατικά βίας που σημειώθηκαν από μεταξύ ομάδων μεταναστών. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, καταγράφεται στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο ναρκωτικών. Έπεσε η γραμμή, Αντώνη, να ξαναπάρουμε τον κύριο Σφακιανάκη βεβαίως. Λοιπόν, έλεγα ότι όντως τα περιστατικά των τελευταίων ημερών, τα οποία καταγράφηκαν, έχουν να κάνουν κυρίως με ομάδες, συμπλοκή ομάδων μεταναστών στο κέντρο της πόλης. Το λέω αυτό ουσιαστικά για να συμφωνήσω με τον κύριο Σφακιανάκη στο ότι χρειάζεται μια πολιτική απόφαση για το τι μέλη γενέστε και στο μεταναστευτικό ζήτημα. Ωστόσο, κύριε Σφακιανάκη, είστε μαζί μας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω αν μας ακούγατε όσο έπεσε η γραμμή. Λοιπόν, έλεγα το εξής, ότι τα περιστατικά που σημειώθηκαν τις τελευταίες ημέρες, προκειμένου να συμφωνήσω δηλαδή μαζί σας, ήταν περιστατικά που έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ, ομάδες ουσιαστικά μεταναστών που συνεπλάκησαν μεταξύ τους. Επομένως χρειάζεται όντως μια πολιτική απόφαση. Ωστόσο υπάρχουν και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με το εμπόριο ναρκωτικών, που φαίνεται ότι ανθίζει στο κέντρο της πόλης και ιδιαίτερα στα σκοτεινά, μπορώ να πω εγώ, πάρκα της πόλης, που δεν έχουν αξιοποιηθεί ενδεχομένως με τον τρόπο που θα έπρεπε, προκειμένου να αποφευθούν, να μην δώσει έδαφος στους διακινητές να τα χρησιμοποιούν ως χώρο εμπορίας ή διακίνησης ναρκωτικών.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ αυτό που θα τονίσω γι' αυτό είναι ότι θα έπρεπε να υπάρχουν πιο ισχυροί νόμοι όταν βρίσκονται κάποια πρόσωπα φιλοξενούμενα σε μια χώρα που τους δίνεται εργασία, όπου αυτή τη στιγμή έρχονται εδώ πέρα, όπως ισχυρίζεται ήδη, για ένα καλύτερο αύριο, και να μπαίνουν στη διαδικασία αυτοί οι άνθρωποι και να κάνουν εμπόριο ναρκωτικών, όπως κύριε Ψωμανίτη, μην κρυβόμαστε, στην πόλη του Ηρακλείου ζούμε όλοι, κινούμαστε στην πόλη του Ηρακλείου και βλέπουμε ειδικά τον τελευταίο χρόνο τι συμβαίνει στην πόλη. Το βλέπουμε όλοι. Δεν πρέπει να θελοτυφλούμε, νομίζω ότι το βλέπουν όλοι. Γι' αυτό μίλησα για πολιτικές αποφάσεις γενναίες.
0: Κατανοητό.
1: Και αυτό που πρέπει να γίνει κάτε με είναι πιο εντός εισαγωγικών οι βαριές, δηλαδή ποινές, αυτοί οι άνθρωποι που διαπράττουν τέτοιες πράξεις θα πρέπει να απομακρύνονται από τη χώρα αμέσως. Δεν μπορεί, γιατί όταν συλληφθεί κάποιος για μια μικροδιακίνηση και από την άλλη αφήνεται ελεύθερος, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Και όταν είδαμε πρόσφατα κάποια βίντεο που λένε οι ίδιοι μετανάστες, ελάτε εδώ πέρα στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αστυνόμευση, δεν θα σας αναζητήσει κανένας, και βλέπουμε τι συμβαίνει. Αυτό τώρα και με το διαδίκτυο και με τα μέσα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, τα TikTok, αυτά τα Instagram και όλα αυτά, βλέπετε ότι σε χρόνο ρεκόρ μετακινείται μια πληροφορία, μεταφέρεται μια πληροφορία και αμέσως δημιουργείται. Τέλος πάντων, το θέμα μας δεν είναι αυτό, γιατί ξεφύγαμε από το θέμα.
0: Όχι, καλά κάνατε και το αναφέρατε, γιατί είναι και αυτό. Ξέρετε, όλα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο μπορεί και να συνδέονται. Επομένως, καλά κάνατε και το αναφέρατε. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση και θα σας αποδεσμεύσω, κύριε Σφακιανάκη. Ποια είναι η εκτίμησή σας, τι μέλη γενέστε από εδώ και στο εξής, μέχρι ενδεχομένως τους υπόλοιπους μήνες, τι περιμένουμε, τι να περιμένουμε ενδεχομένως αναφορικά με τις μεταναστευτικές ροές?
1: Ακούστε με, θα σας πω κάτι το οποίο και μέσα από το ρεπορτάζ εσείς οι ίδιοι το ξέρετε, ότι όταν έβγαιναν το προηγούμενο διάστημα κυβερνητικά στελέχη, έβγαιναν άνθρωποι της κυβέρνησης και έλεγαν ότι το μεταναστευτικό ήρθε στην Κρήτη για να μείνει και ότι το επόμενο διάστημα θα έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών, αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Γνωρίζουν οι ίδιοι τι πρόκειται να γίνει. Και σας είπα και εγώ προσωπικά έχω καταντήσει, κύριε Ψημανίτη, γραφικώς για να βγαίνω στα μέσα και να λέω την κατάσταση που επικρατεί μέσα από τις προανακρίσεις που διενεργούμε, ότι οι πληροφορίες είναι ότι υπάρχουν χιλιάδες μετανάστες και εμείς αυτή τη στιγμή, όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, βρισκόμαστε στον τοίχο, με την πλάτη στον τοίχο, με το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι δομές, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός, γενικότερα δεν υπάρχουν οι γενναίες πολιτικές αποφάσεις για τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Δεν μπορεί άλλο να σηκώσει φορτίο, θα έλεγα, η χώρα μας με τόσους μετανάστες. Πρέπει να βρεθεί λύση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η
0: κατάσταση. Πρέπει να βρεθεί πολιτική λύση.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό λέμε για γενναίες πολιτικές αποφάσεις, διακρατικές συμφωνίες και πάντα, πάντα, κύριε, για να είμαστε ξεκάθαροι, σε ανθρώπινα πάντα συνθήκες.
0: Είναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι προφανές αυτό. Είναι
1: γιατί,
0: προφανές.
1: Ξέρετε κάτι, εμείς οι λιμενικοί είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε σήμερα στη μέση, γιατί υπάρχει η ομάδα ανθρώπων, υπάρχει σήμερα, η οποία μας λέει εμάς τους λιμενικούς ταξιτζίδες, εσείς είστε αυτοί που τους φέρνετε στη χώρα. Αυτό ακούμε από μεγάλη ομάδα ανθρώπων
0: και, από
1: και μας
0: άλλη...
1: βρίζουν δημόσια, και από την άλλη υπάρχει μετά πάλι ομάδα ανθρώπων οι οποίοι λένε ότι εμείς τους πνίγουμε. Εμείς είμαστε οι άνθρωποι, κύριε, που κάνουμε τη δουλειά μας. Εμείς καλούμαστε και κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Και πάντα μέσα από ανθρώπινες συνθήκες, που είναι πολύ σημαντικό και για εμάς και τα στελέχη μας.
0: Και με γνώμονα βεβαίως τη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής, το γνωρίζουμε πολύ καλά, κύριε Σπακιανάκη. Το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την επικοινωνία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Να είστε καλά.
0: Και εσείς. Βλέπεις τώρα, Αντώνη, έχουμε αύξηση τις τελευταίες ημέρες στα ανατολικά. Όλη η συζήτηση γινόταν το τελευταίο διάστημα ότι πρέπει να δημιουργηθούν δύο δομές, μία στα δυτικά και μία στα ανατολικά του νησιού, φίλες και φίλοι. Στα Χανιά υπάρχει η δομή μεταναστών, προσωρινής φύλαξης μεταναστών στην Αγιά. Στο Ηράκλειο ακόμα αναζητείται ο χώρος εκείνος όπου θα ταυτοποιούνται και θα φιλοξενούνται προσωρινά οι μετανάστες μέχρι ότου να μετακινούνται προς την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα. Και βεβαίως με αυτό να πω ότι εχθές είχαμε και τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο κέντρο του Ηρακλείου από τους κατοίκους των αθανάτων, όπου ουσιαστικά διαφωνούν με τη χωροθέτηση δομής στο χώρο του πρώην εργοστασίου του Σκουλούδη στο 11ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, κάτι που φαίνεται ότι δεν παίρνει πίσω το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Και εδώ θα πω και κάτι άλλο και κλείνω με αυτό, ότι βλέποντας τις φωτογραφίες και τα βίντεο από το ρεπορτάζ που έκανε χθες το creta1.gr και ο συνάδελφος ο Άκης ο Αποστολογεωργάκης, μέσα σε αυτές τις ομάδες, μέσα στη συγκέντρωση υπήρχαν και κάποια στοιχεία, κάποιοι χριστιανοεθνικιστές, όπως αυτοπροσδιορίζονται οι ίδιοι influencers τύπου. Πρέπει όλη λοιπόν η κοινωνία να διαφυλάξουμε και αυτό το κομμάτι, να μην αφήνουμε ακροδεξιά στοιχεία να παρεσφρίουν σε αυτό το ζήτημα. Δομή μεταναστών χρειάζεται η Ανατολική Κρήτη. Το πού θα χωροθετηθεί είναι ευθύνη και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, βεβαίως είναι ξεκάθαρο, αλλά εγώ θα πω ότι είναι και ευθύνη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενούνται σε ανθρώπινες συνθήκες αυτές τις 2-3 μέρες που θα ταυτοποιούνται και θα μετακινούνται προς την υπόλοιπη χώρα. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μου κάνει νόημα ο Αντώνης εδώ και ένα λεπτό. Ανανεώνουμε βεβαίως το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 10. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Creta One 102,3. Ακολουθεί η Μαρία Ιρφανάκη και αμέσως μετά ο Μάνος Σουριάς. Και βεβαίως το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Από τον Γιάννη Ραψομανίκη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στον ήχο και στη μουσική επιλογή, και βεβαίως τον Μανώλη Τσουρουνάκη που φρόντισε την εικόνα μας, πολλές ευχές για μια πολύ όμορφη ημέρα.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται σήμερα το κύμα καύσωνα και στην Κρήτη. Όπως είπε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, στο Creta One 102,3 σήμερα θα είναι η πιο ζεστή μέρα στο νησί. Δύο επισκέπτες λιποθύμησαν στην Κνωσό λόγω της ακραίας ζέστης. Ο Βασίλης Παπανικολάου στο Creta One 2,3 έκανε λόγο για συνθήκες φούρνου και ζήτησε περισσότερα μέτρα προστασίας στον αρχαιολογικό χώρο. Ήρθαν για διακοπές στην Κρήτη και κατέληξαν να κλέβουν οχήματα, χειροπέδες σε δύο ανηλίκους και σε ένα γονέα. Άγρια συμπλοκή στα κρατητήρια Ηρακλείου. 6 κρατούμενοι υπήκοοι Σουδάν επιτέθηκαν σε έναν άντρα πακιστανικής καταγωγής. Νέα παρέμβαση του συνήγορου του πολίτη για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Χαμηλά τα επίπεδα σκόνη στην Κρήτη, αλλά αυξημένο το όζον, είπε στο Creta One 2,3 η καθηγήτρια υπολογιστικής χημίας περιβάλλοντος Μαρία Κανακίδου. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους ανακοινώνεται αύριο η βάση της αγωγής. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Κρέτα One 102,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nimbaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
4: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Γκρεμίζεις. Αναγεννίζεις. Έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις. Καθαιρέσεις. Κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
10: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα, πρωινό Τετάρτης. Είμαστε στα 10 λεπτά μετά τις 11. Πώς είστε, τι κάνετε, πώς αντέχετε με αυτή τη ζέστη? Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά. Να είστε κάπου δροσερά, κάπου με air condition. Κάπως λίγο να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη ζέστη. Κορύφωση σήμερα του κύματος και του καύσωνα και για το νησί. Στο νησί αναφέρομαι. Το θερμόμετρο θα αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μας τα είπε νωρίτερα εδώ στο Κρεταουάν 102,3 ο Μιχάλης Καρακατσάνης. Δροσιστείτε, δροσιστείτε και προσοχή και πολλά υγρά να πίνετε. Εμείς εδώ θα σας κρατήσουμε δροσερή όσο μπορούμε, συντροφιά, με τα νέα της ημέρας. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαζί θα είμαστε μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται και σήμερα την εικόνα. Εσείς στέλνετε μηνυματάκια ζωντανά. Τα βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ και έχουμε πει ότι είστε και οι ρεπόρτερ της εκπομπής και των εκπομπών. Στέλνετε εσείς και εμείς το ψάχνουμε και το πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τώρα, νομίζω ότι είναι η είδηση της ημέρας ότι έφυγε από την ζωή η υπέροχη και η μεγάλη τραγουδίστρια, αναφέρομαι στην Μέρι Λίντα. Πέθανε σε ηλικία 90 ετών. Τα τελευταία χρόνια έμενε στο γυροκομείο Αθηνών και σχολιάζαμε εδώ νωρίτερα ότι σε βιντεάκια που είχαν δει το φως της δημοσιότητας η ίδια δεν είχε χάσει αυτή την υπέροχη φωνή που μεγάλωσε και ταξίδεψε μουσικά και ενέπνευσε γενιές και γενιές τραγουδιστριών. Μαζί με τον Μανώλη Χιώτη αποτέλεσαν ένα από τα σπουδαιότερα ντουέτα του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου. Η ίδια είχε αποκαλύψει και πάρα πολλά για τον δεύτερο γάμο της με τον Αλέξανδρο Θεοχάρη, από τον οποίο απέκτησε μία κόρη. Ήταν από τις πρώτες γυναίκες που βγήκαν και μίλησαν εκείνη την εποχή δημόσια για την κακοποίηση που είχε υποστεί. Όμως είπε και σε συνέντευξή της παλιότερα, δεν άντεχα άλλο την πολύ κακή συμπεριφορά και το ξύλο, έφυγα, είχα τη δύναμη όμως γιατί είχα ένα χρυσό βραχιόλι στο χέρι μου, τη φωνή μου, είχε πει σε μία από τις συνεντεύξεις της το 2012. Τι να πούμε τώρα για αυτή τη γυναίκα και για αυτό το ταλέντο, από τις πρώτες τραγουδίστριες που σηκώθηκαν στο πάλκο από την καρέκλα και όλοι θυμόμαστε το υπέροχο αυτό ζευγάρι να είναι καλά εκεί που πάει η Μέρι Λίντα. Τώρα θα επανέλθω στο θέμα της ζέστης, γιατί πρέπει να προσέχουμε, να πίνετε υγρά, να αποφύγετε θα έλεγα εγώ την θάλασσα, εκτός αν πάτε πάρα πολύ νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ. Δεν είναι ότι καλύτερο τώρα κάτω από την ομπρέλα με αυτές τις θερμοκρασίες. Μίλησε νωρίτερα και ο κύριος Παπανικολάου εδώ στην Αντιγόνη Ανδρεάκη, μιλάω για τον πρώην πρόεδρο των Ξεναγών, τον Βαγγέλη Παπανικολάου, και είπε πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Είπε ότι έγιναν δύο λιποθυμίες, σημειώθηκαν λέει, από τον καύσωνα στην Κνωσό. Ωστόσο, ο χώρος δεν κλείνει προληπτικά. Και ενημέρωσε κιόλας, μας είπε ότι η προσωρινή διακοπή της λειτουργίας λαμβάνεται μόνο όταν οι συνθήκες κρυθούν επικίνδυνες. Τώρα, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι σημερινές συνθήκες δεν είναι επικίνδυνες, αλλά δεν αποφασίζω εγώ. Είπε ότι αν δεν φυσάει μέσα στην Κνωσό, είναι φούρνος κανονικός, η θερμοκρασία αγγίζει τους 40 βαθμούς Κελσίου και με τις πέτρες η αίσθηση μπορεί να αγγίξει ακόμα και τους 50 βαθμούς Κελσίου. Οπότε δεν ξέρω, εγώ θα πω ότι όσοι έχετε προγραμματίσει, αποφύγετε τις επισκέψεις έτσι με τις υψηλές θερμοκρασίες. Εξήγησε ο κύριος Παπανικολάου ότι ο χώρος ανοίγει κανονικά το πρωί, ωστόσο μετά τις 10 παρακολουθούν λέει υπεύθυνοι την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και ανάλογα τη θερμοκρασία και την ένταση του αέρα και τις συνθήκες που επικρατούν ενημερώνεται η εφορία αρχαιοτήτων και εφόσον κρεθεί απαραίτητο δίνεται εντολή για την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας. Αυτά όσον αφορά τον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού. Έχουμε δει, λέει, ανθρώπους να καταραίουν. Ένα άλλο σημαντικό για αυτό το θέμα είναι η παρουσία γιατρού νοσηλευτή, που είναι ιδιαίτερο σημαντικό, εννοείται, και η συγκεκριμένη δομή έχει ήδη προσφέρει πολύτιμη βοήθεια σε αρκετά περιστατικά και πάνω από 15 χρόνια ξαναγεί ζητούσαν την ύπαρξη μόνιμης ιατρικής κάλυψης στον αρχαιολογικό χώρο. Χρειάζονται προληπτικά μέτρα και όχι αποφάσεις της τελευταίας στιγμής. Να πω έτσι, να στείλω μια γλυκιά καλημέρα σε εσάς που σήμερα δουλεύετε σε δύσκολες συνθήκες. Αναφέρομαι στους ανθρώπους που δουλεύουν στην οικοδομή, στους ανθρώπους που δουλεύουν με τα μηχανάκια και τα delivery, στους ανθρώπους που δουλεύουν στα χωράφια
και σε εξωτερικές εργασίες κάτω από τον πολύ καυτό ήλιο να είστε πολύ πολύ πολύ πολύ προσεκτικοί. Σήμερα γιορτάζει η Μαγδαληνή, σήμερα γιορτάζει η Μαρκέλα, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά που και σε εσάς σήμερα 22 του Ιούλη έχετε γενέθλια. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους και είναι Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Αυτά. Κοιτάξτε τώρα συμπτωματικά, σαν σήμερα λέει το 1987, εγώ ήμουν παιδάκι, αλλά θυμάμαι τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες. Ήταν ο πρωτοφανής καύσωνας που έπληξε τη χώρα μας. Η θερμοκρασία ήταν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. 1.300 νεκροί, 1.115 στην Αθήνα. Ο φωνικός αυτός καύσωνας, υψηλές θερμοκρασίες σε μία εποχή που δεν είχαμε τα κλιματιζόμενα, δεν είχαμε τα air condition, διαφορετικές συνθήκες. Θυμάμαι εικόνες με ανθρώπους στα ασθενοφόρα, με ανθρώπους να μην έχουν στα νοσοκομεία τους νεκρούς που να τους βάλουν, και με είχε συγκλονίσει και σε μια εφημερίδα μια φωτογραφία από ράγες τρένου που είχαν παιδιά λιώσει, είχαν αλλοιωθεί και είχαν αλλάξει σχήμα. Εντάξει. Έχουμε άλλα όπλα τώρα να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα, ωστόσο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τώρα πάμε σε άλλα νέα, πάμε να δούμε την επικαιρότητα, πάμε να δούμε στο creta1.gr ποια είναι τα πρώτα θέματα που είναι υψηλά στην ατζέντα. Ίγνωσος έγινε φούρνος, δύο λιποθυμίες από τη ζέστη, με τις πέτρες η αίσθηση φτάνει τους 50 βαθμούς, το θέμα που σας ανέφερα νωρίτερα, τον κύριο Παπανικολάου. Μιχάλης Καρακατσάνης έρχεται απότομη ανατροπή από τους 42 βαθμούς στις Μπόρες και στην πτώση ως 12 βαθμούς στην Κρήτη, από Πέμπτη και μετά. Τρέξτε της διαδικασίας νέα παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη για το Αρκαλοχώρι, τρίτη επιστολή που κοινοποιήθηκε στους Δήμους, που κοινοποιήθηκε και στον Σύλλογο Σεισμοπληκτών Ελπίδα. Άγρια συμπλοκή στα κρατητήρια Ηρακλείου, το επιτέθηκαν 6, άμεση επέμβαση των αστυνομικών. 6 κρατούμενοι πίκο Εσουδάν επιτέθηκαν για άγνωστο μέχρι στιγμή λόγο σε έναν άνδρα πακιστανικής καταγωγής. Και έφυγε από τη ζωή η σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα. Αυτά είναι τα θέματα που είναι στην επικαιρότητα ψηλά στην ατζέντα σήμερα Τετάρτη 22 Ιουλίου.

Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Ανακοινώνονται οι βάσεις αύριο μετά τις 11, σύμφωνα με ανακοίνωση από το αρμόδιο Υπουργείο. Θα φανούν έτσι τι έχει καταφέρει ο καθένας. Έκανε δηλώσεις η Υπουργός, η Σοφία η Ζαχαράκη, και μετά θα ξεκινήσετε σιγά σιγά να βάζετε πλώρη για αυτά που έχετε επιλέξει μετά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Εκεί τώρα θα μπει μια τελεία στη μία γωνία και θα ξεκινήσει μια άλλη. Γιατί ξέρεις, Αντώνη, δεν θα βρίσκουν σπίτια. Δηλαδή, όπου και αν δεις, σε όποια επαρχιακή πόλη και αν κοιτάξεις και στην πρωτεύουσα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις σπίτι. Φταίνε τα Airbnb, φταίνε που δεν φτιάχνονται νέες πολυκατοικίες. Πολύ ακριβά. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μέσα από εδώ αυτή την εκπομπή. Η λύση είναι οι εστίες στις περιοχές που υπάρχουν και η συγκατοίκηση. Πάντως, με το καλό τα αποτελέσματα, να είστε χαρούμενοι εσείς που θα ξεκινήσετε ένα πολύ πολύ ωραίο κεφάλαιο στην ζωή σας. Μιλάω για τη φοιτητική ζωή, και όσοι δεν τα καταφέρατε, παιδιά, δεν έγινε και τίποτα. Ήταν η πρώτη προσπάθεια, το πρώτο βήμα σε μια ζωή που έχετε ολόκληρη μπροστά σας. Πολλές επιλογές, καλά αποτελέσματα σε όλους. Και τι ωραία αυτά τα χρόνια, και να γυρίζαμε πίσω το χρόνο, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον θα ήταν τα χρόνια που θα ήθελα να ξαναζήσω. Όχι τα μαθητικά και αυτά, τα φοιτητικά. Ωραία χρόνια. Με το καλό. Καλό αποτελέσματα σε όλους. Πάμε λίγο να δούμε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Εκτός από την άγρια συμπλοκή που είχαμε στα κρατητήρια Ηρακλείου, είχαμε και... τι να πω τώρα, αυτές είναι οι ειδήσεις που μας στενοχωρούν. Είχαμε συνεγερμό τα ξημερώματα στα Χανιά. Ένας 30χρονος άνδρας εντοπίστηκε να οδηγεί που την επήρε αλκοόλ. Και όχι μόνο αυτό, οδηγούσε και ένα όρχημα που δεν του ανήκε. Πρόκειται για υπήκο Νεπάλ. Εργάζεται στα Χανιά ως μετακλητός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής. Σημειώθηκε βέβαια εκτός ωραρίου της εργασίας του. Αυτό βέβαια δεν έχει καμία σημασία, γιατί φαίνεται ότι ο 30χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, κατευθύνθηκε στο χώρο αποθήκευσης του ξενοδοχείου, πήρε όχημα μεταφοράς αποσκευών και κινήθηκε με αυτό στο οδικό δίκτυο. Μάλιστα, ήταν τέτοια η οδήγηση με το μεταφορικό αυτό μέσο που προκάλεσε την εντύπωση των οδηγών. Ξέρετε, αυτό το πώς το λένε, με τα που κουβελάνε τους τουρίστες του στα ξενοδοχεία και τις βαλίτσες. Ενημερώθηκαν οι αρχές, συνελήφθη και εκεί έγινε αλκοτέστ και έδειξε ότι είχε καταναλώσει πολύ μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Και εδώ κολλάει η φράση «του κουφού την πόρτα όσο θέλεις μπροντά» και πόσες κουβέντες έχουμε κάνει, ότι δεν πίνουμε τον οδηγούμε, δεν πιάνουμε τη μόνη και οτιδήποτε όχημα κτλ. Και να πω ότι η τροχέα δεν έκανε προσπάθεια, έκανε. Έχουμε μπαράζ τροχονομικών ελέγχων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης. Μάλιστα, έχουμε αποτελέσματα από το Ρέθυμνο. Ελέγχθησαν 420 οχήματα και βαριά πρόστιμα και καμπάνες 199 οδηγούς. Διαβάζω στο krataonedo.gr το δελτίο που έστειλε η αστυνομία ενημέρωσης, και προσπαθώ τώρα να βρω ποια είναι. Να το, υπερβολική ταχύτητα. Πρώτη παράβαση στην κορυφή της λίστας είναι υπερβολική ταχύτητα. Ακολουθεί η μη χρήση ζώνης και η οδήγηση χωρίς άδεια. Αυτές είναι οι παραβάσεις που ήταν στην κορυφή της λίστας. Ευτυχώς δεν ήταν η κατανάλωση αλκοόλ. Αν μη τι άλλο, αυτό. Να στείλω την καλημέρα μου, να τώρα το θυμήθηκα, σε εσάς που είστε στο δρόμο, γιατί σήμερα το πρωί πήγα προς την περιοχή των Μαλίων. Η αλήθεια είναι ότι είναι μεγάλη ταλαιπωρία λόγω των έργων που γίνονται στο ΒΑΚ εκεί προς τον Άγιο Νικόλαο. Θέλει γερά νεύρα, θέλει υπομονή, πολύ χαμηλές ταχύτητες, μεγάλες σιουρές. Καλημέρα σε όλους, και με αυτή τη ζέστη τώρα να είσαι αρκετή ώρα και τη διπλάσια ώρα μέσα στο αυτοκίνητο δεν είναι το καλύτερο. Φιλιά σε όλους, εδώ κρατάω 102,3 να μας ακούτε, να ακούτε την υπέροχη μουσική που επιλέγει ο Αντώνης, και είπαμε, θα προσπαθήσουμε να σας δροσίσουμε. Τώρα πάμε να δούμε έτσι μία βόλτα στην πολιτική επικαιρότητα. Να σας πω ότι όλο ένα και ψιθυρίζονται οι φωνές ότι τελικά μετά τις καλοκαιρινές μας διακοπές, εκεί γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα πάμε στην κάλπη. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Πάλι μηνύματα είχαμε από τον Πρωθυπουργό ότι θα πάμε στις κάλπες την Άνοιξη. Σήμερα να σας πω ότι ψηφίζονται οι άρσεις ασυλίας Κωνσταντοπούλου Σαλμά και διάφορες συμβάσεις, και
Έχουμε 100 έρασταν επιθέσεις. Διαβάζω εδώ επίθεση του Νίκου Ανδρουλάκη, με συγχωρείτε, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτά τα έχουμε φάει τώρα ψωμοτήρι τόσο καιρό, και τώρα που έχουμε μπει και στην προεκλογική άτυπα περίοδο, νομίζω ότι αυτά θα τα έχουμε συνέχεια. Όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις, να σας πω ότι η νέα δημοσκόπηση που βγήκε στην δημοσιότητα δίνει πρωτιά στη Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στην τρίτη θέση είναι το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη και ακολουθεί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν έχουμε δηλαδή ιδιαίτερες αλλαγές, τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα, σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν στον αέρα το τελευταίο διάστημα. Τώρα να πω ότι δεν ξέρω αν το είδατε και αν παρακολουθήσατε, αναφέρομαι στο θάνατο του γνωστού ποινικολόγου, του Σταύρου Γεωργίου. Βρέθηκε νεκρός, τον βρήκαν τα παιδιά του. Σίγουρα αν πατήσετε το όνομά του και το γκουγκλάρετε θα τον θυμηθείτε. Συμμετείχε και έβγαινε και σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές. Γνωστός ποινικολόγος με το δικηγορικό γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Εντοπίστηκε χθες το βράδυ νεκρός. Αυτό γιατί την αναφέρω την είδηση. Δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, επίσημη ενημέρωση για την αιτία του θανάτου. Ωστόσο, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα και μάλλον, καταλήγουν οι αρχές ότι ο θάνατός του προήρθε από άγριο ξυλοδαρμό. Αν είναι έτσι, τότε μιλάμε για δολοφονία, για μια έτσι τραγική εξέλιξη και ανακάλυψη. Πάμε, μουσική ανάσα, διαφημισούλες και επιστρέφουμε εδώ.

0: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
1: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατία.

0: 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Μα πότε είναι αυτό το τραγούδι, αυτή η δεκαετία του 80, ε? 80, καλά θυμάμαι. Πιτσιρίκι ήμουνα, αλλά τα θυμάμαι. Και ποιος... Και ποιος δεν τα έχει τραγουδήσει και χορέψει αυτά τα τραγούδια. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγα λεπτά μετά τις 11.30. Κρατάω 102,3 ακούτε. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο. Μαθαζή θα είμαστε μέχρι και τις 12. Αντώνης Τσαπίνος στην επιμέλεια του ήχου και την επιλογή των τραγουδιών. Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται την εικόνα. Είναι στην Αθήνα και από ό,τι φαίνεται είναι ακόμα σε εξέλιξη. Τοπικοί φορείς, μέλη των δικηγορικών συλλόγων Ηρακλείου Χανίων, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων, ο κ. Καλογερής, είναι σε συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου, γιατί στο τραπέζι της συζήτησης και στην ατζέντα είναι το κτηματολόγιο. Το κτηματολόγιο που έχει έτσι προκαλέσει τόσα πολλά προβλήματα και δόθηκε μια πολύ μικρή παράταση μέχρι τις 3 Αυγούστου, μια παράταση που είναι ανεπαρκής εκ των πραγμάτων, δεν μπορούν να διορθωθούν όλα αυτά τα λάθη. Είχαμε πει με τον κύριο Καλογερή ότι θα μιλήσουμε, προφανώς δεν έχει βγει, παρόλο που προσπαθούμε να το βρούμε από την συνάντηση για να μας δώσει έτσι την εξέλιξη. Θα το διαβάσετε αργότερα στο kretaone.gr και θα ακούσετε την εξέλιξη του θέματος στο δελτίο το κεντρικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα, μία τελευταία ευκαιρία ουσιαστικά που έχουν, εκτός αν έχουμε την ανατροπή, εκτός αν αποφασιστεί μετά από αυτή την συνάντηση πάνω στην Αθήνα μία γερή παράταση που οι αρμόδιοι φορείς λένε τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη. Περιμένουμε για να δούμε. Τώρα, όσον αφορά την υπόλοιπη επικαιρότητα, να σας πω ότι σήμερα στο Δήμο Χερσονήσου γίνεται μία εκδήλωση που αφορά τον τουρισμό. Μία εκδήλωση που έχει να κάνει με τον χωροταξικό σχεδιασμό του νησιού. Εκεί θα μιλήσουν μεταξύ άλλων, διοργανώνεται από το ΠΑΣΟΚ να σας πω. Εκεί μεταξύ άλλων θα μιλήσουν ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο Ζαχαρίας Δοξαστά, η κυρία Σπυριδάκη, βουλευτής ΠΑΣΟΚ Λασιθίου, ο κύριος Γιώργος Ταβερναράκης, αντιπρόεδρος του ΤΕΤ Βήματος Ανατολικής Κρήτης, και ο κύριος Πάρης Τσάρτας, καθηγητής τουριστικής ανάπτυξης και γραμματέας του τομέα τουρισμού του ΠΑΣΟΚ. Και θα ακολουθήσει συνέντευξη μετά με τους παρευρισκόμενους. Φυσικά το παρόν θα δώσουν πάρα πολλά μέλη που έχουν να κάνουν τουριστικοί φορείς που εμπλέκονται με τον τουρισμό. Μου ήρθε και ένα μήνυμα νωρίτερα, καθυστέρησα να το δω, ζητώ συγγνώμη. Καλημέρα, λέει, από εμάς που ταλαιπωρούμαστε στο δρόμο. Δεν ξέρω αν είστε εκεί στο σημείο που έλεγα νωρίτερα, στον βόρειο δικό άξονα Κρήτης προς Άγιο Νικόλαο. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις πολύ υπομονή και είπαμε ότι με αυτόν τον καύσωνα δεν είναι ό,τι καλύτερο. Αν έχεις κλιματιστικό, κάτι γίνεται στο αυτοκίνητο. Αν δεν έχεις, τα πράγματα είναι ζόρικα. Όσον αφορά τις εκλογές που λέγαμε νωρίτερα, βλέπω εδώ πριν από λίγο δήλωση από τον κύριο Λιβάνιο. Επαναλαμβάνει για άλλη μια φορά αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που επαναλαμβάνει και ο κύριος Μαρινάκης και ο Πρωθυπουργός. Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, λέει ο κύριος Θοδωρής Λιβάνιος, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι επιχειρησιακά έτοιμο. Νομίζω ότι ο κύριος Λιβάνιος βγήκε και έδωσε αυτή την απάντηση, γιατί κυκλοφόρησαν πληροφορίες στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια ότι έχουν, λέει, τυπωθεί όλα αυτά που θα πρέπει, το χαρτί έχει αγοραστεί, έχουν αρχίσει, λέει, και τυπώνουν. Παιδιά, δεν γίνεται να έχουν αρχίσει να τυπώνουν. Εδώ δεν έχουν σχηματιστεί και δεν έχουν κλείσει τα ψηφοδέλτια. Έχει αγοραστεί το χαρτί και αυτό έτσι έδωσε μία όθηση στη φημολογία ότι οι εκλογές θα γίνουν νωρίτερα. Φήμη όχι, δεν ξέρουμε. Πάντως, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Εσωτερικών, μιλώντας σε συνέντευξή του στο efmerida.gr, ότι οι κάλπες θα είναι το 2027. Ο εκλογικός μηχανισμός βρίσκεται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα. Η χώρα να μπορεί να προσφύγει στις κάλπες οποτεδήποτε αυτό απαιτηθεί θεσμικά.

Ανοιχτό παράθυρο, νομίζω εγώ, ότι άφησε ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Λιβάνιος. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, διαβάζοντας την συνέντευξη. Πάντως, εμείς εδώ, δημοσιογραφικά, στο kretavan.gr, είμαστε έτοιμοι να πάμε σε εκλογές. Είμαστε έτοιμοι εννοώ να τις καλύψουμε και να καλύψουμε την επόμενη εκλογική μάχη, που κατά την άποψή μου θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ουσία είναι αυτό που λέμε συνεχώς, όποτε και γίνουν εκλογές, να πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι η αποχή δεν είναι λύση. Συμμετέχουμε, αποφασίζουμε, ψηφίζουμε αυτό που πιστεύει και εκφράζει ο καθένας. Λοιπόν, υπάρχει εδώ τώρα ένα ερωτηματικό και ένα τι γίνεται με τον καύσωνα και την εργασία. Γιατί μου έχει έρθει μήνυμα από τη Μαρία. Καλημέρα Μαρία. Γιατί λέει, λόγω λέει, των υψηλών θερμοκρασιών που έχουμε σήμερα στο νησί, δεν έχει γίνει διακοπή εργασιών σε εξωτερικούς χώρους. Θα μας τα πει σε λίγο ο κύριος Μποριάς από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου. Έχει να κάνει με τον αναλυτικό οδηγό για τα έκτακτα μέτρα. Έχω την αίσθηση ότι δεν είμαστε στο πλαίσιο των συγκεκριμένων θερμοκρασιών που καλύπτεται αυτή η λογική, η εγκύκλωση δηλαδή που έρχεται. Θα μας τα εξηγήσει σε λίγο ο κύριος Βοριάς.

0: Για πάμε λοιπόν να λύσουμε τις απορίες μας. Πότε ισχύουν τα έκτακτα μέτρα για συγκεκριμένες εργασιακές ομάδες όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες? Θα μας βοηθήσει σε αυτό ο κύριος Στέλιος Βοριάς, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου. Καλή σας ημέρα, κύριε Βοριά.
1: Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Υπήρξε απορία και έχουν έρθει μηνύματα από ακροατές και λένε γιατί ο κόσμος δουλεύει σε εξωτερικούς χώρους, όπως είναι οικοδόμοι, όπως είναι το delivery, ενώ έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Ξέρω ότι ισχύουν έκτακτα μέτρα στην πρωτεύουσα, για παράδειγμα, γιατί το διαβάζαμε. Πότε ισχύει αυτό, κύριε Βοριά, πότε η εγκύκλωση, τι λέει συγκεκριμένα η εγκύκλωση και γιατί εμείς δεν θεωρείται υψηλή θερμοκρασία, ξέρω εγώ, 38, πόσους βαθμούς έχουμε σήμερα?
1: Προφανώς γιατί αυτά τα βγάζουν ανθρώποι οι οποίοι βρίσκονται σε γραφεία με κλιματιστικά και δεν γνωρίζουν πραγματικές συνθήκες. Δυστυχώς τα όρια παρά είναι ψηλά, έτσι ώστε να υπάρξει κάποια παύση εργασιών.
0: Των υπαίθριων εργασιών τουλάχιστον.
1: Των υπαίθριων τουλάχιστον, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η Αττική, η Θεσσαλία και άλλη μια περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα, που έχουν εξαγγελθεί πάυση εργασιών, και αυτό γιατί είτε η θερμοκρασία έχει διαμορφωθεί πάνω από 40 βαθμούς με ταυτόχρονη όμως υγρασία τουλάχιστον σε 20%, ή η θερμοκρασία που διαμορφώνεται άνω των 42 βαθμών Κελσίου με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%, ή η τιμή ενός βιοκλιματικού δίχτυ, έτσι λέγεται, υπερβαίνει το 32,2. Οι συνθήκες δηλαδή που πρέπει να είναι πολύ υψηλές. Αυτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιοχές που ανάγγειλα και έχουν γίνει παύση εργασιών από τις 12 έως τις 5 ώρα το απόγευμα.
0: Άνω των 42 όμως, βαθμών Κελσίου, δηλαδή τώρα και η βογή.
1: Και 40 με υψηλή υγρασία.
0: Ναι, δηλαδή αν έχουμε και παράδειγμα 39 βαθμούς Κελσίου, πιστεύει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ότι είναι εύκολο να δουλέψει στην οικοδομή ή σε ένα χωράφι?
1: Μα ακούσατε όμως πώς ξεκίνησα. Ποιοι το βγάζουν αυτά? Μέσα από γραφεία που δεν νιώθουν τις πραγματικές σκληρές συνθήκες που υπάρχουν ακόμη και με 36 και με 38 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα όμως εννοείται ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και τους κλειστούς χώρους, πρέπει να εφαρμόζονται. Πρέπει οι εργαζόμενοι συχνά να τους δίνεται πόσιμο νερό, καταλαβαίνετε, να υπάρχουν κλιματιστικά, να υπάρχουν συνθήκες και στις ανθρώπινες για τους εσωτερικούς χώρους. Αλλά όμως όταν υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, για εξωτερικούς χώρους, ειδικά στα τεχνικά και οικοδομικά έργα, αλλά όπως και στο delivery, γιατί και delivery και διανομής υπάρχονται σε αυτές εδώ πέρα τις συνθήκες, στις εξωτερικές εργασίες, το καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι. Ωστόσο όμως εγώ θα επισημάνω ότι πρέπει να υπάρχει και ιδιαίτερη ευαισθησία στις ευπαθείς ομάδες που εργάζονται, και πρέπει να είναι προσεκτικές οι κινήσεις αλλά και οι συνθήκες να είναι τέτοιες έτσι ώστε να προστατεύονται αυτές οι ευάλωτες ομάδες, γιατί οι κυρώσεις είναι και πολύ αυστηρές που μπορεί να έρθουν από την επιθεώρηση εργασίας.
0: Και βέβαια δεν ξέρω, νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου, ας μην παραγγείλουμε, βρε παιδί μου, σήμερα. Τουλάχιστον τις ώρες έτσι που από τις 12 μέχρι τις 5 μέχρι τις 6, δεν ξέρω, ας μην βάλουμε αυτούς τους ανθρώπους έτσι σε αυτή την διαδικασία.
1: Και αυτοί οι περισσότεροι τώρα είναι σε πλατφόρμες που αν δεν κάνουν παραδόσεις δεν βγάζουν μεροκάματο, αλλά δεν γίνεται όμως. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός, είτε το χειμώνα όταν υπάρχει έντονη κακοκαιρία, είτε το καλοκαίρι υψηλές θερμοκρασίες. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους, να μην παραγγέλνουμε και εμείς, αλλά από εκεί και πέρα όμως να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και να προστατεύονται, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν. Γιατί αν χάνουν το μεροκάματο υπό αυτές τις συνθήκες, κάτι πρέπει να γίνει για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί έχουν και αυτοί πίσω τους οικογένειες και καταλαβαίνετε έχουν υποχρεώσεις. Άρα είναι συνολικό το πρόβλημα που πρέπει να γίνει, αλλά και επαναλαμβάνω και στους ανθρώπους οι οποίοι είναι σε ευάλωτες ομάδες. Μια ευάλωτη ομάδα, το ξέρετε, ότι εξαρτάται αν έχει κάποιες χρόνιες παθήσεις, ακόμη εξαρτάται και από το φύλο. Καμιά φορά χρειάζεται ειδικές συνθήκες αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
0: Κύριε Βοριά, να βάλετε μία ανατελεία σας παρακαλώ. Έχει άμεση σχέση με αυτό που συζητάμε, γιατί μόλις μας ενημέρωσαν από τον αρχαιολογικό χώρο της Κνουσού ότι κλείνει προσωρινά ο χώρος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σήμερα. Έχουμε, Αντώνη, εικόνα το ωράριο μέχρι πότε, για όλη την ημέρα? Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Πάντως κλείνει ο αρχαιολογικός χώρος, υψηλές θερμοκρασίες, και μας έλεγε ο κύριος Παπανικολάου νωρίτερα, κύριε Βοριά, ότι είχαμε και περιπτώσεις που λιποθύμησαν. υποτίμησε κόσμος που επισκέφτηκε τον αρχαιολογικό χώρο, έκλεισε προσωρινά τουλάχιστον για σήμερα ο αρχαιολογικός χώρος για τους επισκέπτες. Συγγνώμη, σας διέκοψα, αλλά νομίζω ότι ήταν σημαντικό αυτό να το αναφέρω.
1: Να τονίσουμε ότι εννοείται ότι η αυτοτέλεια της κάθε δημοσίας υπηρεσίας ή της κάθε επιχείρησης, άμα κρίνει ότι οι συνθήκες δεν είναι οι κατάλληλες για εργασία, μπορεί να κλείσει είτε την υπηρεσία είτε την επιχείρηση. Από εκεί και πέρα όμως, για να υπάρξει μια καθολική γενική αναστολή εργασιών, ιδιαίτερα στις εξωτερικές εργασίες, είναι θέμα του Υπουργείου να τις εξαγγείλει. Και σε αυτές τις περιφέρειες πανάγγειλα δεν έχουν την ευθύνη οι περιφέρειες, την ευθύνη καθαρά του Υπουργείου, γιατί το Υπουργείο πρέπει να βγάλει τη σχετική απόφαση.
0: Κύριε Βοριά, έχει έρθει μια ερώτηση από μια ακροάτρια που δεν έχει καθόλου να κάνει με το θέμα που συζητάμε, αλλά νομίζω ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων σας. Δεν ξέρω αν έχετε έτσι αντίρρηση να την αναφέρω.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Λέει η κυρία, δεν θα αναφέρω, λέει όλα τα στοιχεία της, δεν θα τα δώσω. Λέει, έχω ένα γιο στο φάσμα του αυτισμού. Τι σκοπό. Αναφέρει για έλλειψη δομών, αναφέρει για, τα λέω με δικά μου λόγια γιατί είναι πολύ μεγάλο το μήνυμα, για διακοπή υπηρεσιών και φροντίδας από μία ηλικία και μετά, και λέει έχουμε σοβαρό πρόβλημα, ποια είναι η θέση της περιφέρειας, τι έχετε σκοπό να κάνετε για αυτό το τόσο μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Η ερώτηση καταρχήν, πάει με την αρμοδιότητά σας ως που έχετε να κάνετε με την
1: με
0: κοινωνική.
1: Την ιδιότητα, ναι. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα, προχθές είχα μια συνάντηση με το Σύλλογο Ήρυδα, που είναι ο σύλλογος που εκπροσωπεί όλους αυτούς τους ανθρώπους. Που να με επιτρέψετε να πω, είναι πραγματικά καθημερινοί ήρωες αυτοί οι ανθρώποι, γιατί στέκονται δίπλα στα παιδιά τους σε ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο, να πούμε, σχεδόν μία στις 30 γεννήσεις αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα του αυτισμού, πρόβλημα, και συγγνώμη το κακώς το χαρακτηρίζω, με την ιδιαιτερότητα τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι θέλουν μια στήριξη, να παίρνουν κάποιες ανάσες στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Έγινε μια συνάντηση, υπάρχει ευαισθησία, υπάρχει η περιφέρεια. Ξεκαθαρίστηκαν όλα ότι τα περισσότερα όμως σε θέματα αφορούν το Υπουργείο. Εκεί που μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια θα το κάνει. Εξάλλου κάναμε μια πολύ επικοδομητική συνάντηση με το Σύλλογο Ήρυδα, όπου θα συνεχίσουμε μια σειρά συναντήσεων, έτσι ώστε να δούμε και να φτιάξουμε ένα πλάνο που μπορούμε ως Περιφέρεια Κρήτης να βοηθήσουμε. Επαναλαμβάνω, είναι καθημερινοί ήρωες, μπράβο, καλά κάνουν, στηρίζουν τα παιδιά τους και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να κάθε στηρίξουν.
0: Είμαστε και στην Κρήτη, και με αυτό κλείνουμε, κύριε Βοριά, είμαστε πολύ πίσω, κύριε Βοριά, σε αυτό. Δηλαδή, όσον αφορά τις δομές που μπορούν στην Κρήτη να φιλοξενήσουν παιδιά, δεν είμαι έτσι ειδικός τώρα, με αυτισμό που είναι στο φάσμα του αυτισμού, που οι οικογένειές τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Υπάρχουν δομές, υπάρχει αυτή η φροντίδα?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς δεν υπάρχει πρόνοια που λέμε στο βαθμό που θα έπρεπε να είναι. Κακά τα ψέματα, ζούμε σε μια εποχή που ακόμη και τα ζητήματα που αφορά όχι μόνο τη χώρα μας αλλά όλη την Ευρώπη είναι ζητήματα τα οποία η πρόνοια έχει πάει και πίσω. Όταν τεράστια κονδύλια που ήταν να διατηρηθούν, και το ξέρουμε όλοι, στην πρόνοια μεταφέρονται στους εξοπλισμούς, αντιλαμβανέστε ότι δημιουργείται ένα πολύ τεράστιο κενό, αλλά ένα κενό που υπάρχει διαχρονικά και γενικότερα της χώρας μας από την έλλειψη της πολιτικής βούλησης.
0: Επειδή δυστυχώς, δεν έχω χρόνο
1: όνομα,
0: να...
1: Στο όνομα της ΕΙΝΤΑ, είναι μεγάλο όμως το θέμα, στο όνομα της υποδρομοποίησης που συνέχεια επικαλείται το Υπουργείο, προφανώς για άλλους λόγους, συνήθως δυσχεραίνει την επίλυση, την έβρεση λύσεων. Αυτά τα παιδιά, αυτές οι οικογένειες να καταλήξουμε, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι τεράστιο το θέμα, όμως αυτές οι οικογένειες θέλουν στήριξη και δεν την έχουν. Δεν έχουν δηλαδή τη στήριξη που θα έπρεπε να έχουν και πρέπει να κάνουμε όλη την προσπάθειά μας, είτε είναι Δήμος είτε Περιφέρεια, αλλά ιδιαίτερα το κεντρικό κράτος, για να στηριχτούν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά χρειάζονται μεγάλες βοήθειες.
0: Κρατάω λοιπόν ότι βλέπετε το θέμα, και εδώ είμαστε, κύριε Βοριά, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό θέμα και μεγάλο, να το ανοίξουμε σε μια άλλη εκπομπή για να του αφαιρώσουμε το χρόνο που του
1: αξίζει. Πολύ ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βοριά. Να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ, φεύγω, επανερχόμαστε αύριο 5η γύρω στις 11, να προσέχετε, δροσερό νερό, σκιά, κλιματιστικό. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Έκλεισε ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού προσωρινά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που πλήττει και το νησί. Είχαμε περιστατικά λιποθυμίας, ανέφερε νωρίτερα στο Creta One 102,3 ο Βαγγέλης Παπανικολάου. Χειροπέδες φόρεσαν οι αρχές έναν 22χρονο στο Ρέθυμνο μετά από καταπολέμηση της καλλιέργειας ναρκωτικών. Ο 22χρονος πιάστηκε με 3 δεντρίλια κάναβης. Αίσθητη πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες και πιθανότητα από αύριο Πέμπτη, αλλά και πιθανές μπόρες η πρόγνωση του Μιχάλη Καρακατσάνη στο Creta One 102,3. Συναγερμός σήμαινε στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου. Συμπλοκή σημειώθηκε μεταξύ κρατουμένων. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, μία εγκυμονούσα και τρεις άντρες στο νοσοκομείο. Παραιτήθηκε και επίσημα από τον ΣΥΡΙΖΑ ο βουλευτής Βασίλης Κόκαλης. Πτώση στο άνοιγμα του χρηματιστηρίου των Αθηνών στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια την ίδια ώρα το κόστος του πολέμου με το Ιράν, όπως λέει ο Χέξεθ. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ. Νούμερο 1 στο κλιματισμό.
8: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Creta One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.
10: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πας.

0: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
0: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας, πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977 254 241.
3: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 1.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, 43 άρια ακραίους κίνδυνους πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Την ίδια ώρα έκλεισε προσωρινά ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού λόγω της αφόρητης ζέστης. Η κλιματική κρίση επιβάλλει διαφορετικό σχεδιασμό για τη λειτουργία της Κνωσού τα επόμενα χρόνια, είπε στο Creta One 102,3 ο πρώην πρόεδρος των Ξεναγών Βαγγέλης Παπανικολάου. Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι πρώτες δίκες για το Μάξιμο Σινετάκη και άλλους 3 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Νέα παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου με τρίτη επιστολή ζητά απαντήσεις για τις καθυστερήσεις. Την εκτίμηση ότι η πρόσφατη μείωση των μεταναστευτικών ροών οφείλεται κυρίως στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και ότι οι ροές παρουσιάζουν ήδη αυξητική τάση, ανέφερε στο Creta One 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Πακιανάκης. Διαωρία ορίου σε βενζινάδικο στον Πειραιά εκενώνται το προληπτικά πολυκατοικίες. Συνεχίζεται το σφυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Το πυρηνικό οχυρό έχει σειρά, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος. Έθριο σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, η άνεμη δυτική 4 με 6 βοφόρη. Θερμοκρασία σήμερα στο νησί μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σας από το Creta One 102,3 στις 2.
0: Creta One 102,3. Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύς της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
7: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
8: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8 λεπτά μετά τη μία, συντονισμένοι στους 102,3 στο Creta One και θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2, όπως συμβαίνει κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Εκτός βέβαια από αργίες, απεργίες, λοιπές εκδηλώσεις, καταστάσεις, δεν μας επιτρέπουν να είμαστε μαζί, όπως και θερινή άδεια. Μέχρι και την επόμενη Παρασκευή θα τα λέμε, μετά θα κάνουμε για ένα μικρό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι όταν θα έχουν ξεκινήσει να κορυφώνονται οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, κυρίως το ποδόσφαιρο, το οποίο είναι το πρώτο το οποίο μπαίνει στο καλεντάρι. Το μπάσκετ πάντοτε καθυστερεί λίγο περισσότερο και όταν λέμε ποδόσφαιρο αναφερόμαστε περισσότερο στην Super League. Πλέον εμείς εδώ θα έχουμε και τα ευρωπαϊκά, θα έχουμε τους αγώνες του Όφη εν αρχή για τα play-offs, εν συνεχεία για τη League Phase, ελπίζοντας να είναι στη League Phase του Europa League, αν όχι όμως και το Conference League, τα έχουμε πει, μια χαρά διοργάνωση είναι. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα, μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί. Στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Σουριάς. Ο Άντωνης Τσαπίνος είναι μαζί μας στην ρύθμιση του ήχου. Ο Μάνος Τσουρουνάκης επιμελείται τη live streaming μετάδοση. Και όλοι εσείς που μας ακούτε μπορείτε μέσα από το creta1.gr, από όπου ενημερώνεστε για οτιδήποτε συμβαίνει στην επικαιρότητα. Πάνω δεξιά έχετε δύο επιλογές, την μπλε και την κόκκινη. Από τη μία μας ακούτε, από την άλλη μας βλέπετε. Και από τις δύο μπορείτε από το πεδίο το οποίο ανοίγετε μπροστά σας να γράψετε το μήνυμά σας, να το στείλετε, να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε. Μέχρι και τις δύο που θα είμαστε μαζί. Τετάρτη σήμερα, 22 Ιουλίου 2026. Δεν πρόλαβα να βγει ο Αντώνη. Έχουμε καμία γιορτή σήμερα. Γιορτάζει κάποιος? Η Μάγδα. Η Μάγδα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις Μάγδες, Μαγδαληνές, όλους. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Όσους έχετε γενέθλια, όσους γιορτάζετε, να είστε όλοι καλά. 22 λοιπόν Ιουλίου σήμερα, Τετάρτη. Είμαστε στο μέσο της εβδομάδας και στην δεύτερη ημέρα του δευτέρου σταδίου της προετοιμασίας του Όφη για την νέα αγωνιστική χρονιά. Χθες αναχώρησε η αποστολή τα ξημερώματα από το Ηράκλειο, έφτασε περίπου το μεσημεράκι στο Ρόζενταλ, που ήταν ο τελικός προορισμός, και μετά την απαιτούμενη ξεκούραση, το γεύμα, την ξεκούραση και όλα τα σχετικά, χθες το βράδυ έκανε την πρώτη της προπόνηση, το πρωί έκανε την δεύτερη. Είναι διπλό το πρόγραμμα σήμερα της προετοιμασίας, που περίπου έτσι θα πηγαίνει καθημερινά, ενδεχομένως τις ημέρες που θα έχουμε φιλικούς αγώνες να είναι το πρόγραμμα με μία προπόνηση, και σε ό,τι έχει να κάνει και με τα φιλικά βέβαια, να ξεκινήσουμε από αυτό. Είχαμε μία αλλαγή στο πρόγραμμα των φιλικών αγώνων. Το φιλικό με την Μπρέντα θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα. Θα διεξαχθεί την Τρίτη, 28 Ιουλίου. Θυμίζουμε ότι ήταν προγραμματισμένο για τις 29 Ιουλίου, στις 8 το βράδυ. Στις 8 το βράδυ θα γίνει και πάλι, αλλά θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα. Θα γίνει λοιπόν την Τρίτη. Και μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμα οριστική η μετάδοση του αγώνα. Και το λέω αυτό γιατί τα φιλικά του Όφη, όπως είχαν ανακοινωθεί από την αρχή, τα τέσσερα φιλικά, ήταν όλα προγραμματισμένα να μεταδοθούν. Τώρα αυτή η αλλαγή της ημέρας οδηγεί σε αυτή την προσώρα σε αβεβαιότητα για το αν θα υπάρχει μετάδοση ή όχι. Για ό,τι νεότερο βέβαια εννοείται, και μόλις έχουμε ενημέρωση θα σας την μεταφέρουμε. Αυτό θα είναι το δεύτερο φιλικό παιχνίδι το οποίο θα έχει ο Όφη από τα τέσσερα. Το πρώτο είναι το Σάββατο στις 5 το απόγευμα, το φιλικό με τους Go Ahead Eagles, μια καλή ομάδα, μια δυνατή ομάδα γενικά, μάλλον μην πω για την Al Samal, δεν την γνωρίζω την ομάδα από το Κατάρ, αλλά και το φιλικό με τους Go Ahead Eagles και αυτό με την Brenda αλλά και με τη Willem είναι δυνατά φιλικά παιχνίδια. Δεν είναι πολλά τα φιλικά, αλλά είναι καλά αυτά τα οποία θα δώσει Όφη στο διάστημα της προετοιμασίας.
θέλοντας με αυτόν τον τρόπο ο Χρήστος Κόντης να έχει το συντομότερο δυνατόν τους παίκτες του σε αγωνιστική ετοιμότητα. Καθώς το παιχνίδι με την ΑΕΚ στις 12 Αυγούστου, το πρώτο επίσημο εφετινό παιχνίδι, είναι αυτό το οποίο όλοι στον Όφη έχουν κυκλώσει, ο πρώτος στόχος, το τρόπαιο του Super Cup, έτσι ώστε και να κλείσει, γιατί ουσιαστικά η αναμέτρηση αυτή είναι το κλείσιμο της αγωνιστικής χρονιάς που πέρασε. Αλλά παράλληλα το χρονικό σημείο το οποίο γίνεται σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης. Οπότε έχει διτεί έτσι σημασία αυτή η αναμέτρηση. Και να κλείσει ιδανικά, ιδεατά την περσινή αγωνιστική χρονιά, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου να κατακτήσει και το Super Cup, και να ανοίξει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με έναν τίτλο απέναντι στην πρωταθλήτρια, τη νέα αγωνιστική χρονιά. Θα τονώσει και την ψυχολογία, θα ζεστάνει ακόμα περισσότερο τον ήδη ζεσταμένο κόσμο εν ώψη της ένταξης των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Είναι αρκετοί φίλοι του Όφη, οι οποίοι πραγματικά μετρούν μία-μία τις μέρες σαν τους φαντάρους, προκειμένου να ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και το παιχνίδι του Super Cup και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. 20 και 27 θυμίζουμε είναι οι δύο ευρωπαϊκοί αγώνες, δεν ξέρουμε ακόμα, θα περιμένουμε μέχρι τις αρχές του Αυγούστου για να μάθουμε τους αντιπάλους και τις ημερομηνίες, μάλλον το μέσα έξω, οι ημερομηνίες είναι δεδομένες, και το πρώτο παιχνίδι για την έναρξη της Super League, γενικά το άνοιγμα της νέας αγωνιστικής σεζόν. Το Super Cup, το οποίο προς ώρας, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και έχοντας κάνει έτσι κάποιες ερωτήσεις, δεν έχει ακόμα επισημοποιηθεί, δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί το θέμα με τα εισιτήρια. Που εντάξει, πάνω κάτω όπως και πέρσι θα κινηθεί, δεν νομίζω ότι θα έχουμε αλλαγές. Όσα εισιτήρια πήρε πέρσι ο Ολυμπιακός θα πάρει φέτος η ΑΕΚ, τα ίδια εισιτήρια θα πάρει και η Όφη, ίσως να πάρει και λίγα περισσότερα. Θα εξαρτηθεί ενδεχομένως και από τη ζήτηση που θα υπάρχει από πλευράς ΑΕΚ. Πέρσι ήταν πολύ περισσότερο ο κόσμος του Όφη, ενδεχομένως το ίδιο να συμβεί και φέτος, από τη στιγμή που το παιχνίδι γίνεται εδώ στην έδρα βέβαια. Εφέτος είναι η αρνητική συγκυρία του ότι το μάτς αυτό ορίστηκε στην καρδιά του Αυγούστου. Ορίστηκε οι μέρες που πολλοί κόσμος ενδεχομένως να είναι εκτός για διακοπές. Βέβαια και εδώ ξέρω αρκετούς που αλλάζουν το πρόγραμμα των διακοπών τους προκειμένου να είναι εδώ. Είτε φιλαθλή του ΟΦ είτε φιλαθλή της ΑΕΚ. Για να δουν αυτή την πολύ καλή αναμέτρηση. Η ΑΕΚ, θυμίζουμε ότι η τελευταία ήττα την οποία έκανε την περσινή αγωνιστική χρονιά ήταν από τον Όφη. Ήταν το παιχνίδι του Κυπέλλου, το παιχνίδι το οποίο οδήγησε τον Όφη στον ημιτελικό και από εκεί μέσω Λιβαδιάς στον τελικό και στην κατάκτηση του τροπαίου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι και για την ΑΕΚ είναι ένα παιχνίδι που ναι μεν είναι και για αυτήν μια πρόβα τζενεράλε εν ώψη της δικής της πολύ σημαντικών αναμετρήσεων που έχει στα play-offs του Champions League, αλλά είναι και την ΑΕΚ ένα κίνητρο να πάρει και αυτή το τρόπο. Οπότε θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχει οριστικοποιηθεί το θέμα των εισιτηρίων. Περισσότερο στο ότι έχει να κάνει με την κυκλοφορία. Πότε θα τεθούν στη διάθεση του κοινού. Είναι κάτι για το οποίο ενδεχομένως στις αρχές ερχόμενης εβδομάδας να έχουμε νεότερα. Να δοθούν δηλαδή στη δημοσιότητα η πλατφόρμα μέσω της οποίας θα μπορούν οι φίλαθλοι των δύο ομάδων να πάρουν εισιτήρια, οι τιμές και όλα τα σχετικά. Οπότε τουλάχιστον μέχρι στιγμής, ό,τι έχει να κάνει με τα οργανωτικά του Super Cup, δεν έχουμε κάτι νεότερο, το οποίο λογικά θα έχουμε στις αρχές εβδομάδας.

0: Αδελφέ, ακόμα περιμένουμε να μάθουμε τις επόμενες μεταγραφικές κινήσεις. Λέμε και έχουμε πει επανειλημμένως ότι το μεγάλο πλεονέκτημα του εφετινού Όφη είναι η ομοιογένεια, που δεν τον πιέζει στο να βιάζεται να κάνει μεταγραφές, γιατί υπάρχει ένας κορμός τέτοιος από την περσινή χρονιά ικανός να οδηγήσει την ομάδα στις αρχές των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Από εκεί και πέρα όμως, τις τελευταίες ώρες αρχίζουν και βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον άλλων ομάδων για ποδοσφαιριστές του Όφη. Για τον Κοστούλα και τον Γκρίσμανιτς συγκεκριμένα. Τους δύο από τους τέσσερις, μαζί με το Σχέλη, βασικούς κεντρικούς αμυντικούς που έχει ο Όφη. Φέρονται λοιπόν να είναι στο στόχαστρο των ομάδων. Εννοείται βέβαια ότι αφότερα έχουν συμβόλαιο και μόνο αν είναι η οικονομική πρόταση ικανοποιητική θα μπει Όφη στη διαδικασία συζητήσεων. Το θέμα που τίθεται όμως είναι ότι αν είναι αυτές οι προτάσεις ικανοποιητικές και δεχθεί η Όφη να τους παραχωρήσει, θα πρέπει λοιπόν να έρθουν δύο επιπλέον βασικές πλέον λύσεις. Εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Και αλλάζουν τα πράγματα, γιατί τώρα λες ότι και ο Κρίσμανιτς και ο Κοστούλας είναι παίκτες που ξέρουν την ομάδα, με αυτούς δούλεψε πέρσι ο Κόντις, με αυτούς η ομάδα είχε έτσι μια κατά γενική ομολογία θετική εύρυθμη αμυντική λειτουργία, που σημαίνει ότι αν φύγουν αυτοί οι δύο παίκτες, ακόμα και εισάξιοι ή θεωρητικά και καλύτεροι από αυτούς αν έρθουν στην ομάδα, θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής, χρόνο εγκληματισμού, που πλέον ο χρόνος δεν θα είναι σύμμαχος σε καμία περίπτωση και θα αρχίσει να δυσκολεύει το πράγμα, γιατί δεν είναι τώρα ότι περιμένει να κλείσει επιθετικό, αλλά έχει τον Ισέκα, έχει το Θεοδοσουλάκη, έχει δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπορούν να σταθούν στην δεκάδα. Αν φύγει ο ένας ή και οι δύο στην άλλη περίπτωση κεντρική αμυντική, εκεί μετά Όφη μένει με τον Πούγκουρα και τον Σχέλη και θα πρέπει να βρεθεί μια λύση ή να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται ο Όφη, που δεν νομίζω ότι έχει πλάνο εξ αρχής τουλάχιστον ο Κόντις να αλλάξει το 3-4-3 με το οποίο αγωνιζόταν την περασμένη χρονιά. Μέχρι τώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί, αλλά δεν έχει διαψευστεί κιόλας αυτό το ενδιαφέρον ομάδων για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι όσο προχωράει η προετοιμασία, τόσο και φουντώνουν οι διεργασίες, οι ζυμώσεις, τα σενάρια. Και τα σενάρια, εντάξει, μπορεί όπως σε άλλες περιπτώσεις να μην ευσταθούν, να μην έχουν βάση. Γι' αυτό και εγώ δεν μπαίνω σε τέτοιες λεπτομέρειες από τη στιγμή που δεν το έχω διασταυρώσει, απλά το αναφέρω. Όμως τώρα το πράγμα είναι λίγο διαφορετικό. Τα του επιθετικού τα ίδια, τα του εξτρέμ τα ίδια, όπως τα είχαμε αναφέρει και τις προηγούμενες μέρες. Γενικά τώρα αρχίζει ο χρόνος να μην είναι ο απόλυτος σύμμαχος για τον Όφη. Κάτι άλλο δεν υπάρχει στα του ρεπορτάζ του Ομίλου. Είπαμε για την αλλαγή στο φιλικό με την Μπρέντα. Θα γίνει την Τρίτη το απόγευμα στις 8, αντί για την Τετάρτη όπου είχε αρχικά προγραμματιστεί. Όφη, ο οποίος μπαίνει στην διαδικασία των φιλικών το Σάββατο. Το Σάββατο στις 5 το απόγευμα θα πάρουμε μια πρώτη γεύση. Το λέω από τώρα, το Σάββατο βέβαια δεν θα είμαστε μαζί. Τη Δευτέρα, που Θεού θέλοντος, θα είμαστε μαζί για να σχολιάζουμε τα του φιλικού αυτού αγώνα. Μην αρχίσουμε τις ακραίες αντιδράσεις. Είτε χαράς, ενθουσιασμού, είτε απογοήτευσης και λύπης. Και 5-0 νικήσει η Όφη, δεν πάει να πει ότι θα είναι η καλύτερη ομάδα που θα παρουσιάσει φέτος στο πρωτάθλημα. Όπως και αν χάσει 5-0, βάζω δύο ακραία σενάρια, δεν πάει να πει ότι θα είναι η πρώτη ομάδα που θα υποβιβαστεί. Η διαχείριση των συστημάτων, το συζητούσαμε χθες για τους ποδοσφαιριστές με τον Κώστα Κιάσο, αλλά το ίδιο ισχύει και για τους φιλάθλους και για τους δημοσιογράφους. Η διαχείριση των συστημάτων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τα φιλικά Έχουμε πει ότι είναι για τους προπονητές, για να δουν πώς κυλάει η προετοιμασία και κυρίως τα πρώτα φιλικά παιχνίδια, και ο πρώτος μάλλον φιλικός αγώνας ακολουθεί μια σειρά προπονήσεων που για τον ΟΦ θα είναι 3 εβδομάδες επίπονων, δύσκολων προπονήσεων. Αυτό που την κλισέ φράση που χρησιμοποιούμε ότι τα πόδια των αθλητών είναι βαριά, έχει βάση. Γιατί άλλος είναι ο ρυθμός μιας προπόνησης, άλλος είναι ο ρυθμός ενός αγώνα. Το Σάββατο απόγευμα λοιπόν με τους Go Ahead English, το πρώτο φιλικό παιχνίδι, και θα δούμε μήπως μέχρι εκείνη την ημέρα έχουμε κάποιες εξελίξεις στα μεταγραφικά, και λέγοντας εξέλιξη εννοούμε να επέλθει οριστική συμφωνία. Να, ή ίσως στην καλύτερη περίπτωση να βρίσκεται και ο παίκτης ή οι παίκτες στην Ολλανδία. Δεν θα τους δούμε πάντως ή δεν θα τον δούμε ακόμα και σήμερα, γιατί μπορεί και σήμερα, μέσα στη μέρα, να κλείσει κάποιος παίκτης, να οριστικοποιηθεί δηλαδή σύμφωνα με κάποιο παίκτη. Δεν θεωρώ ότι με μία ή με δύο προπονήσεις θα τον βάλει να αγωνιστεί ο Κόντης. Οπότε τουλάχιστον για το φιλικό του Σαββάτου θα έχουμε μία έντονη γεύση του περσινού Όφη με τις πινελιές και τις προσθήκες του Σχέλη και του Μπουχαλάκη. Τα υπόλοιπα φιλικά, αυτό της Τρίτης με την Πρέντα και τα άλλα δύο που έχει Όφη, 1 Αυγούστου είναι το φιλικό με τη Βίλεμ και 4 Αυγούστου το τελευταίο επί Ολλανδικού, και γενικά δεν έχει ανακοινωθεί και δεν νομίζω να υπάρξει από τις 4 μέχρι τις 12 κάποιο άλλο φιλικό με αντίπαλο την Al Samal. Σε αυτά τα φιλικά θα έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα της ομάδας, περισσότερο στο αν σκοπεύει, ας πούμε, να είναι σαν βασική λύση ο Μπουχαλάκης ή σαν βασική λύση ο Σχέλης, και με ποιους παρτενέρ. Αυτά είναι πιο πολύ που έχουν ενδιαφέρον. Βέβαια και οι δύο ποδοσφαιριστές στον Πανετολικό που ήταν αμφότεροι την περασμένη χρονιά ήταν βασικά στελέχη. Τώρα όμως έρχεται σε μια ομάδα που υπάρχει έτσι ένας μεγαλύτερος συναγωνισμός για τη μεσαία γραμμή, σίγουρα στην άμυνα μπορεί να μην είναι τόσο έντονος, αλλά και εκεί υπάρχει ένας συναγωνισμός με τους παίκτες που ήδη υπάρχουν στην ομάδα. Αυτά, πάμε να είμαστε 28, έχουμε 2 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, μπορούμε να τα εκμεταλλευτούμε διαβάζοντας μηνύματα. Ο Μιχάλης στέλνει την καλημέρα του. Στα διαρκείας έχουμε κάποια εξέλιξη? Τι εννοείς, Μιχάλη, εξέλιξη για τα διαρκείας? Στα διαρκείας δεν έχει αλλάξει κάτι, οι πωλήσεις συνεχίζονται. Απλά έχουν αλλάξει τα εκπτωτικά πακέτα. Τώρα δηλαδή υπάρχει μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Μπορείτε είτε μέσω της ιστοσελίδας του ΟΦΗ και της πλατφόρμας διάθεσης εισιτηρίων, είτε με ένα τηλέφωνο στα γραφεία της ΠΑΕ να πάρετε οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Ο Κώστας λέει: το κόστος των εισιτηρίων του Super Cup είναι γνωστό τουλάχιστον? Όχι, Κώστα, ούτε το κόστος του εισιτηρίου είναι γνωστό. Όλα αυτά θα τα μάθουμε στις αρχές εβδομάδας. Να υπενθυμίσω ότι ο αγώνας αυτός, το Super Cup, δεν είναι η διεξαγωγή του ευθύνη του ΟΦΗ, είναι της ΕΠΟ. Οπότε για εκείνο το παιχνίδι δεν ισχύουν οι κάρτες διαρκείας. Από εκείνο το παιχνίδι και μετά όλοι οι άλλοι αγώνες που θα γίνουν στο Παγκρίτιο, είτε είναι για το πρωτάθλημα, είτε είναι για την Ευρώπη, είτε είναι για το κύπελο, όλοι οι άλλοι αγώνες είναι μέσα στο πρόγραμμα των διαρκείας. Ο Μάνος, καλημέρα. Φέτος έχω την εντύπωση ότι θα δούμε το καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Super League. Γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για τον ΟΦΗ. Μακάρι να είναι έτσι και φέτος το πρωτάθλημα να είναι ανταγωνιστικό. Και πέρσι ήταν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε να το πούμε ότι δεν ήταν ανταγωνιστικό. Μακάρι να είναι και φέτος. Ότι χρειάζεται προσοχή, χρειάζεται. Είναι δεδομένο αυτό. Έχουμε πει ότι τα 3 καρπούζια που θα έχει στις μασχάλες του ΟΦΗ, την Ελλάδα, την Ευρώπη και το κύπελο, Ελλάδα είναι το Super League, θα πρέπει να διαχειριστούν ανάλογα. Τελικά, λέει ο Γιάννης, δεν θα έχουμε Ευρωλίγκα φέτος εδώ. Κάτι είχα διαβάσει ότι μπορεί να ερχόταν ο Ολυμπιακός. Πιέζει ο χρόνος. Όχι, η απάντηση είναι όχι. Τουλάχιστον στο ότι ο Ολυμπιακός στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιούσε τα δύο ωράκια ως έδρα του για τους αγώνες της EuroLeague. Αλλά θα έχουμε άρωμα EuroLeague φέτος. Θα τα πούμε όμως στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό μας διάλειμμα, συμπληρώνοντας το πρώτο μισό. Θα επιστρέψουμε συζητώντας ακόμα λίγο για ποδόσφαιρο. Θα γυρίσουμε έτσι λίγα 24 ώρα πίσω και είπαμε ότι είμαστε τώρα στα όσα έχει αφήσει το Μουντιάλ πίσω του. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά στο άνοιγμα του δευτερού μέρους. Θα δούμε το μπάσκετ, γιατί όπως είπαμε θα έχουμε, όχι τόσο έντονο ενδεχομένως όσο θα είχαμε αν ο Ολυμπιακός χρησιμοποιούσε τα δύο ωράκια ως έδρα, αλλά θα έχουμε άρωμα και φέτος EuroLeague, ενώ από αύριο θα αρχίσει να είναι πιο έντονο και το άρωμα της Elite League, εκεί όπου για πρώτη φορά φέτος θα αγωνιστεί αναγέννηση. Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Προς το παρόν, διαφημίσεις.
1: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε.

0: ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Στο μικρόφωνο ο Μάνος Σουριάς, ο Αντώνης Τσαπίνος στη ρύθμιση του ήχου, ο Μάνος Τσουρουνάκης στη live streaming μετάδοση. Μέσα από το kratama.gr μας ακούτε, μας βλέπετε, μπορείτε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα μέχρι και τις 2 που θα είμαστε μαζί. Με ποδόσφαιρο θα ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα αφήσουμε όμως εδώ τα δικά μας, που μπορεί και να τα ξαναπιάσουμε, δικά μας εννοώ τα εγχώρια ποδοσφαιρικά δρόμενα, για να γυρίσουμε στην μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση την οποία είχαμε το καλοκαίρι, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες, και αναφέρομαστε βέβαια στο Μουντιάλ. Το απολαύσαμε όλοι μας, το είδαμε από τους τηλεοπτικούς μας δέκτες. Κάποιοι τυχεροί, εκλεκτοί συνάδελφοι το παρακολούθησαν, το βίωσαν, το έζησαν από κοντά, και έχουμε τη χαρά να έχουμε έναν από αυτούς, τον πολύ καλό φίλο, τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον Γιάννη Καραλή, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Γιάννη, καλησπέρα από το Ηράκλειο.
1: Καλησπέρα, και αν σου πω που με πέτυχες, με έχεις πετύχει σε παράρτημα Ηρακλείου, σε καφέ στη γειτονιά στο πατρικό μου σπίτι στα Πατήσια, παλιά ιδιοκτησίας Χρήστου Βασιλόπουλου, στέκει του Μιχάλη Τσιράκη. Που τώρα το έχει ο Γιώργης, κριτικός, ο παδός του Όφη και Ηρακλειώτης.
0: Οπότε,
1: δηλαδή, τέτοια κέντα δεν μπορούσε να έχει γίνει.
0: Ναι. Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο.
1: Τίποτα, όλα βγαίνουν.
0: Λοιπόν, οπότε θα κάνουμε κουβέντα και για αυτό, τότε στο κλείσιμο της.
1: Ναι, σε κριτικό περιβάλλον κι εγώ.
0: Αφού, από τη στιγμή που είσαι και εσύ, όπως λες, Ηρακλειώτη και κριτικό περιβάλλον. Λοιπόν, Γιάννη, θέλω μια γενική αποτίμηση, έτσι όπως το έζησες και το βίωσες από κοντά. Πρώτα απ' όλα σε αγωνιστικό επίπεδο του Μουντιάλ.
1: Κοίταξε, ωραίο ήταν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Είχε, πρώτα απ' όλα να σου πω, είχε πάρα πολύ ψηλό μέσο όρο γκολ. Mm-hmm. Φτάσανε τα γκολ να είναι παρακάτι 3 κατά μέσο όρο. Δηλαδή 3-100-300-3-4-12 θα έπρεπε να είναι 3-12 και ήταν 308-9 στο τέλος. 308 mm-hmm. νομίζω. Καταλαβαίνεις ότι ήταν πολύ, πολύ υψηλός ο δείκτης σκοραρίσματος. Είχε αρκετές εκπλήξεις και αποτελεσμάτων και ομάδων. Δηλαδή, για παράδειγμα, ποιος θα περίμενε ότι θα κάνει αυτό που έκανε το Κάμπο Βέρντε. Το οποίο είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, και για μένα, εγώ το έχω χαρακτηρίσει MVP των ομάδων. Η πιο πολύτιμη ομάδα που είδαμε στο Μουντιάλ, υπό την έννοια ότι ήρθε, μας έφερε μια αύρα ενός πλήρους outsider που πάλεψε σε όλα τα παιχνίδια και δεν έχασε κανένα 90 λεπτό, έχοντας παίξει μέσα σε αυτά με Ισπανία και Αργεντινή. Δηλαδή, σκέψω ότι αντιμετώπισε τις ομάδες του τελικού.
0: Mm-hmm,
1: και κάμφθηκε μόνο από την Αργεντινή στην παράταση. Δηλαδή, είναι
0: ένα εξαιρετικό ποδοσφαιρικό παραμύθι. Ναι. Και το Κουρασάο, και το Κουρασάο, βέβαια.
1: Το Κουρασάο, ειδικά, ξέρεις, εκεί που έκανε το 1-1 με τη Γερμανία, έζησε τη μεγάλη του στιγμή mm-hmm. στο Μουντιάλ. Ο κόσμος πανηγύριζε, αυτό το γιορτάσαν. Εντάξει, μετά η υποταγή του ήταν καθολική, αλλά είχε αρνητικές εκπλήξεις. Είχε δηλαδή μεγάλες ομάδες οι οποίες δεν πήγανε καλά, που πάντα και αυτό, ξέρεις, εξητάρει το ενδιαφέρον, γιατί τις περιμένεις να δεις με τη Γερμανία, τη Βραζιλία. Ξεκινήσαμε από πριν το Μουντιάλ με τη μη άφηξη εδώ της Ιταλίας, εκεί, και τώρα πια και εγώ είμαι πίσω, μη άφηξη στο Μουντιάλ της Ιταλίας. Είχε πράγματα σημαντικά δηλαδή. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά, όπως λες, ήταν πάρα πολύ καλό ότι στο πρώτο κομμάτι, που είναι συνήθως το πιο, να το πούμε έτσι, μικρού ενδιαφέροντος, παρότι εκεί γνωρίζεις τις ομάδες, εκεί αρχίζεις να τις βλέπεις και αποκτάς μια πρώτη άποψη για το πώς θα είναι περίπου στο τουρνουά. Mm-hmm. Μιλάω για τους ομίλους. Εκεί λοιπόν στο κομμάτι των ομίλων έλαμψαν τα αστέρια, και αυτό ήταν πολύ σημαντικό, γιατί πάντα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές τραβάνε, όπως λέμε, το κάρο και εξητάρουν και το ενδιαφέρον του κοινού. Είδες δηλαδή ότι άρχισε με το καλημέρα ο Μέση να σκοράρει, τον κυνηγούσε κατευθείαν ο Εμπαπέ, μέχρι στο τέλος τον πέρασε. Σκόραρε συνέχεια ο Χάλαντ, μπήκε στο παιχνίδι ο Κέιν τελευταίος από αυτούς. Δεν μπήκε ο Κριστιάνο, ο Κέιν, αλλά και πάλι ο Ρονάλντο έκανε κάτι το οποίο νομίζω δεν θα το ξαναδούμε. Εμείς τουλάχιστον, εγώ υποπτεύομαι ότι όσο ζω δεν θα δω να το ξεπερνάει κανείς. Το θεωρώ τρομερά δύσκολο πια. Να κάνει γκολ σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Να έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά μουντιάλ. Θα μου πει κανείς τι σκόραρε. Με το σταγονόμετρο, και αυτό με το σταγονόμετρο.
0: Ιστορία έγραψε
1: ένα ρεκόρ το οποίο είχε μεγάλες απογοητεύσεις. Για μένα η μεγάλη απογοήτευση δεν ήταν τόσο πολύ Γερμανία, που να σου πω, από την αρχή δεν την πολύ πίστευα. Θεωρούσα ότι μου φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που είναι υποκατασκευή και θα τη δούμε στα επόμενα χρόνια πάλι να είναι πολύ δυνατή και να πατάει γερά στα πόδια της. Mm-hmm. Περίμενα παραπάνω πράγματα από τη Βραζιλία υπό την καθοδήγηση του Αντζελότη, που τον θεωρώ εξαιρετικό διαχειριστή προσωπικότητων. Και νόμιζα ότι αυτό ουσιαστικά λείπει από τη Βραζιλία, τελικά διαψεύστηκα. Της λείπουν και άλλα πράγματα και έγινε φανερό, το είδαμε. Και η μεγάλη μου απογοήτευση δεν ήταν καν η Βραζιλία, ήταν η Πορτογαλία, mm-hmm. την οποία την πίστευα για πάρα πολύ μεγάλα πράγματα. Και επειδή όλοι λέγανε ότι είναι τροχοπέδι η χρησιμοποίηση του Ρονάλντο, δεν το πιστεύω. Δηλαδή, αφού δέχτηκε να παίξει κορυφή, να παίζει center four, όλη η υπόλοιπη ομάδα που λειτουργούσε πίσω ήταν ομάδα με εξαιρετικούς παίκτες. Δηλαδή, μια ομάδα τώρα που έχει, ξέρω εγώ, στα άκρα το Μέντες με τον Κανσέλο που έχει τον Δία στο κέντρο της άμυνας. Τα χάφτης ήταν γεμάτα ποιότητα και στην εντεκάδα και στον πάγκο. Ήταν μια ομάδα που μπορούσε να δημιουργήσει, να παίξει πολύ καλύτερα. Νομίζω ότι χώρινε στον προπονητή.
0: Που σημαίνει λοιπόν ότι η τετράδα τουλάχιστον της κορυφής δεν σε εξέπληξε. Νομίζω ότι
1: και αυτό δικαιώθηκε.
0: Όλοι είχαμε μαρκάρει αυτές τις ομάδες.
1: Κοίταξε, δικαιώθηκε τελικά το ποδόσφαιρο, η οποία είναι υπό την έννοια ότι οι τέσσερις ομάδες που είναι πιο ψηλά στο ranking της FIFA ήταν αυτές που παίξαν στους ημιτελικούς. Δηλαδή ό,τι και να έγινε με εκπλήξεις, με αποκλεισμούς, με, οι κατά τεκμήριο πιο ισχυρές ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο βρέθηκαν στην τετράδα. Αυτή τη στιγμή πιο ισχυρές. Μπορεί η Γερμανία σε δύο χρόνια μετά το Euro να πάει να πάρει το Euro και μετά να φιγουράρει πρώτη. Αλλά αυτή τη στιγμή η τετράδα Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία είναι οι τέσσερις πρώτες ομάδες στο ranking της FIFA. Αυτές είδαμε στους ημιτελικούς. Και αν θέλεις να σου πω και την άποψή μου που την είχα εκφράσει και στη μετάδοση του ημιτελικού με τη Ισπανία και τη Γαλλία, για μένα δικαιώθηκε και το ποδόσφαιρο. Γιατί μία ήταν μια ομάδα με φοβερό ταπεραμέντο, με καλό εννοούμενο ποδοσφαιρικό τσαμπουκά, με θέληση, με αυταπάρνηση κλπ. Η Αργεντινή, αλλά δεν έφτασε ποτέ στο ποδοσφαιρικό επίπεδο της Ισπανίας, η οποία τελικά το κατέκτησε κιόλας. Άρα δικαιώθηκε αυτός που έπαιζε καλύτερο ποδόσφαιρο.
0: Συνολικά, βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα. Είχα πει τότε ότι ενδεχομένως αν είχε η Ισπανία είχε σκοράρει νωρίτερα, να βλέπαμε μια καλύτερη αντίδραση από την Αργεντινή, γιατί σε εκείνο το, ναι, ακριβώς, σε εκείνο το τέταρτο, δεκάλεπτο τέταρτο, όπως ήταν μαζί με τις καθυστερήσεις, είδαμε εκεί λοιπόν ότι έβγαλε μια πίεση, έβγαλε μια αγωνιστικότητα, βγήκε μπροστά και κάπως εκεί το παιχνίδι πήγε πάλι να γίνει αμφίροπαξίμου.
1: Εγώ θεωρώ ότι
0: αλλά βέβαια η Ισπανία δεν είναι Αιγύπτος, έτσι.
1: Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι θα βλέπαμε το μεγαλύτερο μάτς του Μουντιάλ αν είχε καταφέρει να ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι με την Ισπανία ή Γαλλία στον ημιτελικό. Αν η Γαλλία βάζει πρώτη γκολ εκεί θα βλέπαμε τον πραγματικό τελικό. Δηλαδή με το παιχνίδι τους οι Ισπανοί δομημένο να προσπαθούν να σε απειλούν, να σε πλαγιοκοπούν, να πέσουν και κάθετα να έχουν βάλει τεράστια ποικιλία. Δηλαδή το παλιό τικιτάκα το έχουν εξελίξει σε ένα είδος, ένα νέο είδος τικιτάκα το οποίο περιέχει και πάρα πολύ κάθετο ποδόσφαιρο. Άρα το έχουν εμπλουτίσει και το έχουν κάνει πολύ πιο όμορφο στον τηλεθεατή, στον ποδοσφαιρόφιλο. Mm-hmm. Αν είχε καταφέρει να σκοράρει η Γαλλία με τις επιθετικές της αρετές, θα βλέπαμε ίσως ένα τελείως διαφορετικό ημιτελικό, εννοώ να είχε σκοράρει νωρίς, έτσι, διότι να σκόραρε στο τέλος και να κλέβε το παιχνίδι δεν θα ήταν δίκαιο έτσι όπως φύγει το μάτς. Mm-hmm. Όμως οι Ισπανοί απέδειξαν ότι είχαν τελικά το αντικλείδι στο επιθετικό κουαρτέτο της Γαλλίας, που μπροστά σε αυτό το 4-2-3-1, το 3-1 που λέμε, η προστινή, η τετράδα, mm-hmm, που απαρτιζόταν ουσιαστικά από 5 παίκτες, γιατί είχε την αλλαγή του Ντουέ με τον Μπαρκολά συνήθως και είχε και τους άλλους τώρα, οι άλλοι τρεις, ο Ντεμπελέ, ο Λίσε, ο οποίος έκανε τρομερό τουρνουά, και ο Εμπαπέ μπροστά, εντάξει, σχεδόν ποτέ δεν βγαίναν. Αλλά αυτή η πεντάδα που σου δίνει μια τετράδα ή δεκάδα τρομερής ποιότητας, εκρήξεων, επινοήσεων, δηλαδή δες ας πούμε στο μικρό τελικό που είναι ένα διάφορο πράγμα, έτσι, δες ένα γκολ που έχει πετύχει ο Εμπαπέ, πώς έχει κρυφτεί η μπάλα από τους τρεις από τους τέσσερις. Δηλαδή, εκπληκτικό. Κάνει μια προσπίση ο Λίσε, αφήνει την μπάλα να περάσει για τον Εμπαπέ. Μια μαγική ενέργεια. Με αλλάζει ο άλλος με τον Ντεμπελέ, δύο μπάλες. Πάρα πολύ ωραία τετράδα. Αλλά δεν ήταν τόσο ολοκληρωμένη ομάδα όσο η Ισπανία.
0: Πραγματικά ολοκληρωμένη ομάδα. Νομίζω ότι είναι ο ορισμός της ολοκληρωμένης ομάδας. Γιατί πέραν των όσων είπες πριν, είδαμε και μια άψογη, άριστη αμυντική λειτουργία χωρίς αντιποδόσφαιρο, χωρίς κατενάτσιο, χωρίς ιδιαίτερα σκληρά μαρκαρίσματα.
1: Μα έχουν φάει ένα γκολ μάνο μου. Ένα γκολ μόνο. Σε μένα να το περιγράφω, γιατί ήταν με το Βέλγιο. Mm-hmm. Το έχουν φάει πραγματικά από την υψομετρική διαφορά του Κουμπαρσί από τον Ντεγκετελάρε. Γιατί τυχαίνει να βγει μια σέντρα που βάζουν και οι δύο το κεφάλι τους. Δηλαδή, αν είσαι ο Κουμπαρσί, δεν έχει χάσει τον Ντεγκετελάρε. Απλά τη στιγμή που βάζουν και οι δύο το κεφάλι, ο ένας είναι 92 και ο άλλος είναι 83. Αυτή η διαφορά των 9 πόντων για τη φάση, αν το δεις, είναι στατική. Δεν πηδάει κανείς για την μπάλα. Βγαίνει ελάχιστα μπροστά, τίποτα. Με αυτούς τους 10 πόντους πιο μπροστά τον Ντεγκετελάρε και βρίσκει την μπάλα με το κεφάλι πριν την κόψει ο Κουμπαρσί. Και πες τα αλήθεια. Δεν είναι δηλαδή και αυτό λάθος τακτικό των Ισπανών. Ναι, δέχονται μια πλαγιοκόπηση, η σέντρα βγαίνει, το στόπερ είναι πάνω στο φόρ, το μαρκάρι και το τρώει για αυτούς τους 10 πόντους στον κόλ, ας πούμε. Mm-hmm. Έχουν κάνει οι επεμβάσεις του Σιμών, δεν υπάρχει καμία εξωπραγματική απόκρουση του Σιμών, να πούμε, που έσωσε την Ισπανία. Σε όλα τα παιχνίδια παίρνουν την κατοχή, σε όλα τα παιχνίδια κάνουν περισσότερες ευκαιρίες, δέχονται ελάχιστες στο τέρμα. Είναι, εντάξει, είναι η επιτομή αυτού που λέμε ομάδα, έτσι, και έχει βρει. Και έχει και ένα προπονητή που πρέπει να πούμε ότι ψάχνει να διορθώνει, δεν είναι λάθη, ψάχνει να διορθώνει τις επιλογές. Δηλαδή ξεκινεί στο Γιορέντε δεξιά, βάζει τον πόρο και βλέπει ότι πάει καλύτερα και σταθεροποιεί τον πόρο. Παίζει ένας παίκτης του τρομερού ταλέντου του Πέδρη στην 11 δίπλα στο Ρόντρι και βλέπει ξαφνικά ότι βάζοντας το Ρουίθ του δίνει μεγαλύτερο ύψος, του δίνει μεγαλύτερη δύναμη στο δίδυμο και ίσως και καλύτερο κράτημα της μπάλας, παρότι ο Πέδρη είναι παιδί της Μασία και της Μπαρτσελώνα και είναι στην κυκλοφορία άσος. Βλέπει ότι δένει καλύτερα με το Ρουίθ ο Ρόντρι και κάνει αμέσως την αλλαγή. Δεν έχει τέτοια, τέτοια κολλήματα, ας πούμε. Κρατάει τον Νίκο τόσο όσο πρέπει να τον κρατήσει έξω τον Νίκο Γουίλιαμς μέχρι να ετοιμαστεί και να τον βάλει αυτά τα 20 λεπτά, τα ημίωρα που τον έβαλε στα τελευταία παιχνίδια, γιατί τόσο μπορούσε να του δώσει. Και σκέψω ότι κάναν αυτό το τουρνουά χωρίς εκρηκτικό και εντυπωσιακό Γιαμάλ. Ένα Γιαμάλ ομαδικό περισσότερο σε δικά του, όχι υψηλά, όχι υψηλές πτήσεις, σε δικές του μέτριες πτήσεις, που βοηθούσε όμως την ομάδα, το σύνολο.
0: Σε εισαγωγικά λέξεις προσαρμόστηκε και αυτό στο σύνολο και όχι το σύνολο.
1: Ακριβώς. Άρα είναι δουλειά του προπονητή. Το να καταφέρει ένα παιδί που έχει αυτή την τρέλα με το ταλέντο που έχει και τις εμπνεύσεις να κάνει όλα ατομικές κινήσεις στο ξεκίνημα κάθε φάσης του και μετά, ας πούμε, να δίνει κάποια σύστη, να σουτάρει κλπ. Το να καταφέρει να τον βάλει στο παιχνίδι και να του εξηγήσει ότι από τη στιγμή που τραβάς δύο παίκτες, πάντα όταν μαρκάρεσαι, μπορείς να δημιουργήσεις την υπεραριθμία όχι περνώντας τους, αλλά πασάροντας τον ελεύθερο. Γιατί όταν σου έρχονται δύο, πάντα κάποιος είναι αχίλιος του τέρνα για αυτούς. Κάποιον έχουν αφήσει αφύλακτο. Και να το κάνει ο Γιαμάλ των 19 ετών, να δίνει σωστές πάσεις συνέχεια, είναι δουλειά που έχει δουλευτεί στην προπόνηση με τον προπονητή του. Και μπήκε στη λογική του συνόλου και έδωσε και ο Γιαμάλ χωρίς απολά εντυπωσιακά. Είχε στιγμές, είχε τρίπλες, είχε ενέργειες, αλλά δεν ήταν ο εντυπωσιακός Γιαμάλ που είχαμε δει στο Euro.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με την οργάνωση και το ότι φέτος είδαμε ένα Μουντιάλ που σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση για τις περισσότερες ομάδες, για τις διακοπές, εσύ πώς το έζησες πίσω δηλαδή από τις...
1: Αν εξαιρέσει, κοίταξε να σου πω κάτι, εγώ είμαι παππούς πια και είμαι old school, εγώ είμαι του παλιού ποδοσφαίρου, δηλαδή αν με ρωτήσεις αναπολώ τις στιγμές του εξαιρετικού παλιού κυπέλου πρωταθλητριών και όχι του Champions League. Θα μ' ακούνε τώρα φίλοι και θα λένε μα τι λέει αυτός τα λοιπά, εγώ αυτό ήθελα. Δεν μπορώ δηλαδή, δεν διανοούμε να
0: παίζεις. Την υπερβολική εξέλιξη.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει να παίζεις στο πρωταθλητριόν μη πρωταθλητής. Είπα να πει Champions League. Champions League είναι η λίγα των πρωταθλητών. Πώς είναι το πρωταθλητό να παίζει ο τρίτος, τέταρτος, πέμπτος από χώρες, ας πούμε. Εγώ είμαι εκείνης, πάλι ασχολής, των λιγότερων αγώνων και τα λοιπά. Μα θέλουμε να πουλάμε, θέλει τηλεόραση, θέλει διαφήμιση. Ωραία, φάτε και τα cooling breaks τώρα και να κάνουμε το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Έτσι κι αλλιώς ακολουθεί το μπάσκετ σε πολλά πράγματα το ποδόσφαιρο, τώρα βρήκε τρόπο να αφομοιώσει και τα time outs. Δεν μου άρεσαν τα cooling breaks σε καλές συνθήκες. Τα cooling breaks βοηθούσαν τα hydration break, όπως τα λέγανε, για να τιμήσουμε και την ελληνική λέξη, γιατί έχει το είδωρο μέσα το hydration. Λοιπόν, βοηθούσαν πολύ τους παίκτες σε ακραίες καταστάσεις, 36 και 37 με υγρασία. Συμφωνώ. Εγώ ήμουν στο Los Angeles ως επιτοπλίστων και δύο βόλτες στο Vancouver, μια στο Dallas. Στον Τάλα στο γήπεδο ήταν κλειστό και κλιματιζόμενο. Ήταν το μόνο μέρος που πήγα που είχε 35 και 36 βαθμούς. Στο Βανκούβερ η θερμοκρασία έφτανε μέχρι 26-27 βαθμούς. Στο Λος Άντζελες κινήθηκα από 18 μέχρι 24-25. Πουθενά δεν χρειαζόταν διάλειμμα ενυδάτωσης.
0: Χρειαζόταν όμως για τα ταμεία της FIFA.
1: Σε όλα μου τα μάτς έγινε αυτό το διάλειμμα. Πρώτο λοιπόν που απορρίπτουμε. Δεν μπορώ να απορρίψω την τεχνολογία. Τα τσιπάκια στην μπάλα και όλα αυτά. Πρέπει και να τα δεχτούμε και να δούμε ότι πλέον βοηθούν το άθλημα όπως και το VAR. Αλλά ας πούμε δεν μου αρέσει καθόλου ότι με αυτή την αύξηση των ομάδων, η οποία μάλιστα ακούγεται ότι μπορεί να γίνει και ακόμα μεγαλύτερη.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι δηλαδή, αν πάμε δηλαδή και σε 64 ομάδες εκεί μετά.
1: Εντάξει, θα πεθάνουμε.
0: Τι να συζητάμε.
1: Τι να σου πω τώρα. Φτάσαμε όλοι να λέμε ότι το πιο φρέσκο από πλευράς παιχτών Μουντιάλ που έχουμε δει είναι στο Κατάρ γιατί έγινε χειμώνα. Και να έχουμε όλοι δίκιο που το λέμε, διότι έτσι είναι. Εκεί πήγαν πιο φρέσκοι, γιατί ήταν και πέρα από τις κλιματολογικές συνθήκες, δεν είχαν φάει και τα 55 μάτς της σεζόν στο κεφάλι, είχαν παίξει τα μισά. Εντάξει, αν ένα πεθάνει στον ποδοσφαιριστή να τον ξεζουμίζεις, θα δεις ότι θα αρχίσει να αντιστρέφεται η σύγχρονη ηλικία των ποδοσφαιριστών που έχει πια ξεπεράσει τα 34-35 χρόνια. Θα γυρίσουμε σε παλιές εποχές που στα 32-33 το κόβαν, τους λέγανε παλέματος. Θα ξεζουμιστούν τόσο που δεν μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Είναι άνθρωποι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Εντάξει, το κέρδος, τα χρήματα, με αυτά κινείται ο πλανήτης ολόκληρος. Δεν θα πεθάνουμε τους ανθρώπους για να βγουν παραπάνω χρήματα, ρε φίλε.
0: Κοίταξε, ενδεχομένως αν υπήρχε ένας τρόπος αντίδρασης των ίδιων των ποδοσφαιριστών, να είχαν και αυτοί ένα λόγο, να μπορούσε να αλλάξουν.
1: Έχουν. Συνήθως βγαίνουν και μιλάνε, αλλά ποιος τους ακούει, ρε Σιμάνο.
0: Μια συλλογική εννοώ δράση.
1: Εδώ διάβαζα σήμερα ότι ετοιμάζει τον Ιφαντίνο να τον προτείνει για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ ο Τραμπ. Καταλαβαίνεις τι παίζεται και τι επαφές γίνονται και τι πέρα από τα... και πέρα από τα κέρδη και τι προσωπικά ωφέλη διακυβεύονται πίσω από όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, άμα τα βάλεις όλα αυτά στον χώρο του ποδοσφαίρου και διαλύσεις το ποδόσφαιρο για τα προσωπικά συμφέροντα, οκ, τι να σου πω. Ας αντιδράσουν αυτοί που διοικούν το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν μπορούμε. Εμείς μπορούμε μόνο να να κρίνουμε, να στυλιτεύουμε ό,τι βλέπουμε λάθος και από εκεί πέρα να ακολουθούμε. Δεν μπορούμε, δηλαδή και στο επόμενο Μουντιάλ οι δημοσιογράφοι θα πάνε. Οι φίλαθλοι θα πάνε να δουν τις ομάδες τους, τις χώρες τους. Οι τηλεθεατές θα δουν τηλεόραση. Θα βλέπουν ένα τουρνουά των 64.
0: Και οι φίλαθλοι που έχουν την οικονομική δυνατότητα, γιατί είδαμε ότι οι τιμές ακόμα και στα παιχνίδια των ομίλων δεν ήταν τιμές για
1: να μην να σου πω τι έγινε. Αυτό συνήθως περισσότερο θίγει τον τόπιο κοινό που συνήθως είναι και το μεγαλύτερο. Δηλαδή οι εθνότητες που ακολουθούν είναι group
0: από
1: κάθε χώρα που έχουν, μπορούν. Που κάνουν, έχουν τις κρατήσεις, έχουν πάρει ομαδικά τα εισιτήρια, τα ταξίδια τα έχουν κανονίσει πάντα. Είναι δύσκολο για τη μέση και κάτω τάξη κάθε χώρας. Εντάξει, πόσο μάλλον των πιο φτωχών χωρών. Από εκεί και πέρα, εκεί που πήγε στην Αμερική, είχε ένα τεράστιο πληθυσμιακό εύρος, που από περιέργεια και μόνο οι Αμερικάνοι, οι οποίοι θέλω να σου πω ότι για μένα είναι τουρίστες στο ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλλά οι άνθρωποι ήταν φιλότιμοι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου. Δηλαδή θέλαν να πάνε να το δουν, να το καταλάβουν, να το μάθουν. Σου λέει γίνεται ένα μεγάλο event στο
0: ποδόσφαιρο. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια πάντως να τους το εντρυφήσει το ποδόσφαιρο.
1: Δεν θα τα καταφέρει ποτέ. Λες, ούτε το φούτμπολ, ούτε το baseball, ούτε το μπάσκετ. Θα το ξεπεράσει ποτέ. Αλλά ήταν πάρα πολύ θετική στο πώς αντιμετώπιζαν το θέαμα που βλέπαν, πώς αγκάλιασαν το ποδόσφαιρο. Η μεγάλη κοινότητα ήταν οι Μεξικάνοι, οι οποίοι είναι φανατικοί φίλοι του ποδοσφαίρου και είναι κανονικοί φίλαθλοι, ξέρουν πολύ μπάλα. Αυτή ήταν το μεγάλο κοινό και σε πάρα πολλές πόλεις Αμερικής, έτσι και κεντρικές πόλεις. Δηλαδή στον Τάλλας γίνανε 10 παιχνίδια, στο Λος Άντζελες 8. Εκεί οι μεξικανικές κοινότητες είναι τεράστιες. Mm. Αλλά και σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εκεί και πέρα όμως, θα πας και σε χώρες που είναι και πιο φτωχός ο μέσος όρος. Ας πούμε τώρα θα είναι Πορτογαλία, θα είναι Μαρόκο και Ισπανία. Υπάρχει και φτωχό κόσμος φύλαθλος εκεί.
0: Mm.
1: Εντάξει, και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία και στο Μαρόκο κτλ. Θα κατέβει στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή να κάνει κάποια αναρτήρια παιχνίδια, από ό,τι λένε. Ρε φίλε, δεν μπορείς να λες στον απλό φιλάθλο ότι εσύ δεν μπορείς να δεις πια μπάλα.
0: Και πριν κλείσουμε...
1: Αυτά τα εισιτήρια των 60 ευρώ που ακούστηκαν, των 60 δολαρίων ας πούμε, δεν τα είδαν οι Αμερικάνοι ποτέ, εξαφανίστηκαν, δεν ξέρω που πηγαίναν. Εντάξει, δεν μπορεί να λες στον απλό φιλάθλο, αυτό που βλέπει μπάλα όλη τη ζωή, ότι τώρα που θα παίξει η χώρα σου εδώ, εσύ απαγορεύεται να παραδίδεις.
0: Ουσιαστικά ναι. Και αφού είσαι λοιπόν σε ένα μέρος που έχει έτσι άρωμα Κρήτης, θέλω και ένα σχόλιο για τον Όφη, γενικά για την Ελληνική Λίγκα. Πώς την είδες στην Περσινή και πώς περιμένεις την νέα χρονιά?
1: Δεν έχω ρε μάνο μου, γιατί δεν έχω δει τι γίνεται με τις μεταγραφές στον Όφη. Από ό,τι διάβασα φύγαν 3-4 παιδιά που ήταν από τις κολόνες, έτσι δεν είναι? Είναι ο Λαμπρόπουλος έξω, είναι ο Σαλσίδο.
0: Ο Λαμπρόπουλος δεν ήταν στις βασικές επιλογές, τουλάχιστον είναι στις
1: ίδιες.
0: Ο Σαλσίδο και ο Σαλσίδο και ο Σεγγέλια ήταν η απόλυση.
1: Μπράβο, ο Σαλσίδο και ο Σεγγέλια. Δύο από τους βασικούς μπροστά. Δεν ξέρω από τι θα αντικατασταθούν και πώς θα νόθουν μπροστά. Μην γελιόμαστε. Αυτοί οι δύο, παρέα με τον Νους, παρέα με τον Φούντα, δημιουργούσαν κάποιες συνθήκες που όταν έπαιζε αυτό το παιχνίδι το έξυπνο κόντι των αντεπιθέσεων και έβγαιναν στο επιθετικό transition, ο Όφη ήταν θάνατος μπροστά. Δηλαδή έβγαινε με 3-4 παίκτες που ήταν πολύ γρήγοροι, με καλές επινοήσεις, με γρήγορη σκέψη και απόφαση και το απρόβλεπτο του Νους, ας πούμε, και σου δημιουργούσαν πολλά προβλήματα. Θέλω να δω πώς θα είναι επιθετικά Όφη. Εδώ ο Κόντης, καλός προπονητής, εντάξει, το κομμάτι αυτό το δούλεψε πολύ, το παρέλαβε νομίζω και εν μέρη ενεργό, αλλά το εξέλιξε και το βελτίωσε. Θέλω να δω τι παίκτες θα έχει για να δω τι μπορεί να κάνει. Mm-hmm. Αλλά έχω την εντύπωση ότι ο Όφη πάντα θα είναι δυνατός, ρε φίλε. Όταν ο Όφη είναι υγιής οικονομικά, και μπορεί να πει κανείς ότι είναι το αφεντικό με τον Μπούς, είναι υγιής οικονομικά, έχει έναν άνθρωπο δηλαδή που εγγυάται ότι δεν θα πέσουμε σε μαύρη τρύπα. Όταν ο Όφη είναι υγιής οικονομικά με τον κόσμο που έχει, δεν είναι από τις ομάδες που τον βάζεις εύκολα στο μαγκανό πήγαδο. Θα μου πεις, είδαμε το παράδειγμα της Λάρισας, που είναι επίσης από αυτή την άποψη μια υγιής ομάδα από πλευράς κόσμου, φιλάθλων, κοινού, τοπικού κλπ.
0: Δεν είχε βρει τον οικονομικό, σταθερό οικονομικό παράγοντα στη μετά Πυλαδάκη εποχή.
1: Αυτό ακριβώς, εκείνη η διαφορά. Ενώ ο Όφη αυτή τη στιγμή έχει την ευρωπαϊκή προσδοκία, έχει και τον Μπούση από πίσω που είναι εγγύηση. Έχει και το φίλο μου τον Μανώλη τον Βογιατζάκη που είναι ο Φάρα.
0: Όχι
1: τώρα πέρα τη κάνουν και φοβερή δουλειά και στα βιντεάκια τους και στην παρουσία της ομάδας. Ο Όφη έχει βελτιωθεί πολύ, δηλαδή
0: το εξελίσσει.
1: Είναι σαν επαρχιακή ομάδα που είναι μέσα στο κέντρο των εξελίξεων, σαν να είναι δηλαδή μέσα στην Αθήνα. Είναι επίπεδου των ομάδων Αθήνα Θεσσαλονίκη σε όλα, στην επικοινωνία του, στην ευπρόσωπη προς τα έξω παρουσία του. Δεν θυμίζει επαρχία σε τίποτα, όπως το λέγαμε παλιά,
0: ναι.
1: Την κακή έννοια, την οποία ποτέ δεν κατάλαβα, γιατί όλοι είμαστε επαρχιώτες, όπως ξέρεις. Εγώ είμαι πάντα με τις επαρχιακές ομάδες, γιατί έτσι και καταγωγή από τα Γιάννενα και καταλαβαίνεις ότι με πονάει που είναι και ο Πασέ της αυτή τη διάλυση. Αλλά είναι αυτό που είπες πριν. Πρώτο και σημαντικότερο εχέγγυο κολόνα για κάθε ομάδα από την περιφέρεια είναι η σταθερή διοίκηση. Και ο Όφη το βρήκε και πορεύεται μια χαρά με τον άνθρωπο που έχει.
0: Γιάννη, σε ευχαριστώ από καρδιά. Να σε καλά.
1: Εγώ, Μάνο μου. Άντε, μας αφήσω να πας για καμιά βουτιά με τέτοιο καιρό.
0: Έχουμε καιρό ακόμα για βουτιές.
1: Εσύ τι έχεις καιρό. Καθημερινά, όταν φεύγεις από τη δουλειά, πρέπει να ρίχνεις μια γρήγορη πτώση.
0: Εντάξει, υπάρχει αυτή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα που λες.
1: Μα σε παρακαλώ τώρα.
0: Να σε καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, γεια και καλό καλοκαίρι σου.
0: Εμείς τώρα πρέπει να αρχίσουμε να πηγαίνουμε σε σπίτι, όχι για να πάμε στην παραλία που πολύ θα το θέλαμε, ειδικά σήμερα που αγγίζει κόκκινο το θερμόμετρο, αλλά γιατί έχουμε κάποια θεματάκια ακόμα να συζητήσουμε, να σχολιάσουμε. Την Παρασκευή επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νόμπλια από την ομάδα των Χανίων. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τα όσα θα πει ο έμπειρος προπονητής για αυτή την και για αυτόν πρόκληση και νέα διαφορετική σελίδα στην ποδοσφαιρική του καριέρα. Η αναγέννηση, για να πάμε στο μπάσκετ, αύριο θα μάθει το πρόγραμμά της. Αύριο στις 11 έχουμε την κλήρωση της πρώτης κατηγορίας των γυναικών του μπάσκετ και της Elite League στους άνδρες. Θα μάθει λοιπόν το πρόγραμμά της για την νέα αγωνιστική χρονιά. Η αναγέννηση, η οποία προχωρά στο σχεδιασμό της, ο Γιάννης Γιαννούλτσης είναι το νέο πρόσωπο το οποίο προσθέθηκε, ενώ όπως είπαμε θα έχουμε και φέτος άρμα EuroLeague, ακόμα και αν δεν έρθει να αγωνιστεί για πολλά παιχνίδια ο Ολυμπιακός, δύο αγώνες θα τους δώσει. Δύο αγώνες στις 4 και στις 6 του Σεπτέμβρη στο Credit International Basketball Tournament, το οποίο θα γίνει και φέτος στο κλεισό της Νέας Αλικανασού, στα δύο ωράκια. Ολυμπιακός, Φενέρ, Αρμάνι, Ερυθρός Αστέρας, οι τέσσερις ομάδες. Το τζάμπολ θα γίνει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου στις 6.30 με το παιχνίδι της Αρμάνι με τον Ερυθρό Αστέρα. Στις 9 το βράδυ της Παρασκευής στο Ολυμπιακός Φενέρ. Και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6 και στις 8.30 οι δύο τελικοί. Για το συγκεκριμένο τουρνουά βέβαια θα μιλήσουμε και θα πούμε πολλά περισσότερα τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρά πλέον 10 βουλευτές. Με μια πολιτική είδηση που είναι όμως τελευταία στιγμής, σας αποχαιρετάμε από τον Μάνο Συριάποντα στο μικρόφωνο, τον Αντώνη Τσαπίνο στην ρύθμιση του ήχου, τον Μάνο Τζουρουνάκη στη live streaming μετάδοση. Θέλω θέλοντας θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο, λίγο μετά τη μία. Γεια χαρά!

0: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 2.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
0: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν.
12: Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
13: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα ΟΑΝ 102,3. Στη ρύθμιση του ήχου Αντώνης Τσαπίνος, στην επιμέλεια της εικόνας ο Μάνος Τσουρουνάκη, στο μικρόφωνο η Μαρία Ορφανάκη. Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στην Κράνα στο Δήμο Μολοποτάμιο. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σηκώθηκε και ένα αέριο μέσο. Η περιοχή υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 3. Στην κορύφωση του βρίσκεται σήμερα το ισχυρό κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα, με τη θερμοκρασία να αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι ακραίες θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής τον κρατικό μηχανισμό. Σήμερα θα είναι ίσως η πιο ζεστή ημέρα του φετινού καλοκαιριού στην Κρήτη, όμως από το ξημέρωμα της Πέμπτης το σκηνικό θα αλλάξει εντελώς, ανέφερε ο μετεωρολόγος Μιχάλης Καρακατσάνης, μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 και την Αντιγόνη Ανδρεάκη, περιγράφοντας την εξέλιξη του καιρού στο νησί και ότι η σημερινή μέρα θα είναι η κορύφωση της θερμής εισβολής. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο μετεωρολόγος.
12: Όσον αφορά τώρα την εξέλιξη του καιρού, ναι, στην Κρήτη σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα όσον αφορά από θερμοκρασίες, από υψηλές θερμοκρασίες. Νομίζω ότι σήμερα θα καταγραφούν και υψηλότερες θερμοκρασίες για το φετινό καλοκαίρι. Δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας τρομάζει. Θα είναι κάποιες ώρες, δηλαδή μέσα στα τέλη της περίοδου της Τετάρτης, όπου θα έχουμε ουσιαστικά, θα βρεθούμε και στο πικ αυτού του διήμερου, τριήμερης έντονης θερμής εισβολής, γιατί δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω καύσωνα αυτό το επεισόδιο στην Κρήτη, με δεδομένο ότι είχαμε περίπου 2 με 2,5 μέρες υψηλές θερμοκρασίες, όμως το βράδυ θα έλεγα ότι η κατάσταση ήταν καλύτερη σε σχέση με κάποιες περιοχές της χώρας, οι οποίες πραγματικά δοκιμάστηκαν το επόμενο τριήμερο. Και αυτό το λέω γιατί οι θερμοκρασίες που καταγράφησαν το βράδυ ήταν περίπου στις 27-28, το πολύ και 29 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Δεν ήταν γενικευμένο το φαινόμενο. Υψηλές θερμοκρασίες εχθές, σήμερα ακόμα υψηλότερες. 1 έως 3 βαθμούς υψηλότερες στα εσωτερικά, έργα γενικότερα, στο σύνολο.
15: Ναι, δεν μπορείς να πεις ποια περιοχή, ας πούμε, θα είναι πιο ζεστή. Ναι.
12: Διευπαθείς όμως περιοχές στη ζέστη, όπως είναι τα νοτιότερα κυρίως τμήματα του νομού Ηρακλείου, τα νότια και ανατολικά τμήματα της Κρήτης, οι δυτικές, νότιο-δυτικές περιοχές του, και πάλι της Κρήτης. Αυτές είναι πιο επιρρεπείς στο να ανεβαίνει η θερμοκρασία πολύ πιο εύκολα. Εκεί λοιπόν θα μας κάνει εντύπωση κυρίως τα νότια τμήματα του νομού Ηρακλείου, για να φέρουμε στη Μεσαρά, σε περιοχές της Μεσαράς, ενδεχομένως να δούμε θερμοκρασίες που θα αγγίζουν και τους 41, ίσως και 42 βαθμούς για λίγο, που γρήγορα όμως θα επιστρέψει το θερμόμετρο λίγο χαμηλότερα. Ιδιαίτερα ζεστή λοιπόν η σημερινή ημέρα. Όσον αφορά τους ανέμους, πολύ σωστά ανέφερε στην αρχή της κουβέντας μας ότι δεν θα μας απασχολήσουν, και αυτός είναι ένας λόγος που θα διατηρηθεί για ακόμα ένα 24ωρο, γιατί 24ωρο της Τετάρτης θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες στο νησί μας σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί θα ξεκινήσει πλέον να αποκλιμακώνεται το όλο επεισόδιο. Γι' αυτό και θα έχουμε πλέον τη στροφή των ανέμων σε βόρειο-βόρειο, και σιγά σιγά το Μελτέμι ενεργοποιείται και πάλι στο κεντρικό κορμό της χώρας, στην υπηρετική Ελλάδα. Όμως ένας ξηρός αέρας, και με δεδομένο το προηγούμενο διήμερο, τριήμερο των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, αντιλαμβάνεσαι ότι δημιουργούνται οι καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και εξάπλωση πυρκαγιά.
1: Προσωρινά για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στο Ηράκλειο, έκλεισε ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού. Οι μετρήσεις στον αρχαιολογικό χώρο ξεπέρασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τους επισκέπτες να απομακρύνονται για λόγους ασφαλείας. Ο πρώην πρόεδρος των Ξεναγών, Βαγγέλης Παπανικολάου, τόνισε στο Κρέτα ΟΑΝ 102,3 την ανάγκη για προληπτικά μέτρα, όπως προσωρινά σκίαστρα της ημέρας του ακραίου καύσωνα. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
16: Ο χώρος ανοίγει το πρωί κανονικά και ανάλογα τις συνθήκες οι αρχαιοφύλακες και οι υπεύθυνοι του χώρου εκεί πληροφορούν την εφορία στον Ηρακλείο, το κομμάτι που είναι υπεύθυνοι την Κνωσό. Τους λέει ότι τώρα είμαστε εντάξει, αργότερα αρχίζουμε και βλέπουμε ότι αρχίζει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Αν ο αέρας φυσάει ή όχι, γιατί αν ο αέρας φυσάει είναι πιο εύκολο, αν δεν φυσάει είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί εκεί πιάνει 39-40 βαθμούς και με τις πέτρες ανεβαίνει και 50 βαθμούς.
15: Η αίσθηση είναι φυσάει, ναι, δύσκολο.
16: Αν δεν φυσάει είναι φούρνος κανονικός, δηλαδή αν φυσάει και ο νοτιάς είναι ακόμα χειρότερο. Είναι σαν είσαι σε φούρνο μέσα και φυσάει το αερόφυλλο.
15: Δεν θα έπρεπε σήμερα προληπτικά, βρε παιδί μου, να πούνε ότι...
16: Όχι, το πάνε σιγά σιγά και καλά κάνουνε.
15: Γιατί?
16: Γιατί το πρωί δεν έχει ζέστη.
15: Δεν είπα εγώ το πρωί.
16: Μετά τις 10 η ώρα γίνεται μια εκτίμηση του πώς εξελίσσεται η κατάσταση, και ανάλογα το τι γίνεται, αν δεν αρχίσει και ζορίζει κατά τις 11, τότε ειδοποιούν την εφορία και παίρνουν την άδεια να κλείσουν το χώρο. Υπάρχει καφιτέρια στην είσοδο και έξω, οι οποίες δίνουν νερά. Και εμείς πάντα προειδοποιούμε τους επισκέπτες ότι πρώτον πρέπει να έχουν καπέλα, αντιλιακά και όλα τα σχετικά. Τους λέμε να πάρουν ένα μπουκαλάκι νερό, να το έχουν μαζί τους, να βρέχουν το καπέλο τους, το κεφάλι τους, το σβέρκο τους, και ανάλογα βλέπουν ποιοι μισή κάνουμε. Τους λέμε φυσικά ότι οτιδήποτε αισθανθούν περίεργο μας το λένε αμέσως. Υπάρχουν φύλακες στον χώρο και υπάρχει από πέρυσι, νομίζω, υπάρχει ιατρείο το οποίο είναι στην είσοδο, λίγο πριν την είσοδο της Κνωσού, ένα μικρό σαν κοντέινερ προκατασκευασμένο, το οποίο υπάρχει γιατρός και μία νοσοκόμος, η οποία έχει βοηθήσει αρκετές φορές.
15: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
16: Εγώ το έμαθα πρόσφατα, δεν μας το είχαν πει, αλλά είναι πολύ καλή πρόσθεση αυτό, γιατί προηγουμένως βαζόμαστε στην προσφορά του Ερυθρού Σταυρού.
1: Περνά στη δικαστική φάση το ερχόμενο φθινόπωρο η υπόθεση του ΠΚΠ με τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης, να οδηγούνται στα δικαστήρια από τον Οκτώβριο ως και τον Νοέμβριο. Οι κατηγορίες αφορούν μεταξύ άλλων διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων και ηθική αυτουργία σε απιστία. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ηρακλείου Κώστας Αθουλάκης, μιλώντας στο Κρεταοάν 102,3, τόνισε ότι η παραβατικότητα στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου αντιμετωπίζεται με πρόληψη φωτισμού, ενεργούς δημόσιους χώρους και περισσότερες πεζές περιπολίες. Την ίδια ώρα ζήτησε ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών, επισημένοντας ότι οι ανάγκες αυξάνονται εν μέσω τουριστικής περίοδου. Πάμε να ακούσουμε τα όσα δήλωσε ο κύριος Αθουλάκης.
17: Και έπρεπε να έχει παρατηρηθεί αυτό το γεγονός. Για μένα η πρόληψη είναι πολύ, πολύ καλύτερη από την καταστολή. Δηλαδή, όταν τα πάρκα δεν είναι εγκαταλειμμένα, όταν υπάρχει εμφανής φωτισμός, όταν η τοπική αυτοδιοίκηση το περιποιείται, δηλαδή δεν το αφήνει έρμεο, και όταν υπάρχει και εμφανής αστυνόμευση, τότε λειτουργεί αποτρεπτικά προς όλους τους επιδέξιους, επιτίδιους που θα θέλουν να κάνουν κάποια παρανομία, είτε τοξικομανείς που θα θέλουν να κάνουν χρήση. Όλα αυτά λοιπόν είναι και η εικόνα του πάρκου. Όταν τα αφήνεις το αφήνεις να ρημάξει, ακολουθείται αυτή η τροπή και θα εκμεταλλεύεται με αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα η εμφανής αστυνόμευση, όταν υπάρχουν οι εμφανής αστυνόμευση με τη στολή, ο αστυνομικός να περνάει από εκεί πέρα, να διέρχονται από τα πάρκα, λειτουργεί αποτρεπτικά. Και θα μαζί με το φωτισμό και να μην το αφήσουν ο Δήμος, να μην το αφήσει έρμεο των συνδικών και των καταστάσεων, κατά την άποψή μου θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα εξαλειφθούν, αν όχι θα εξαλειφθούν, θα μειωθούν κατά πάρα πολύ τέτοιου είδους φαινόμενα που κατά την άποψή μου θα εξαλειφθούν και τελείως.
18: Κύριε Ανθουλάκη, η εικόνα που έχετε εσείς ως Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων είναι ότι έχουν αυξηθεί τα περιστατικά στο κέντρο του Ηρακλείου σε σχέση με άλλα χρόνια ενδεχομένως?
17: Κοιτάξτε να δείτε, όπως είπατε και πριν και εσείς ο ίδιος, για το πάρκο Θεοτοκοπούλου έχουμε ακούσει κάποια παράπονα ότι κατά το βράδυ, κατά τις απογευματινές και μετά ώρες μαζεύονται άτομα εκεί πέρα τα οποία οχλούν και λειτουργούν αποτρεπτικά προς τα καταστήματα του καταστηματάρχες που να φέρουν κόσμο. Δηλαδή είναι μια κακή εικόνα για το κέντρο του Ηρακλείου.
1: Επανέρχεται για τους σεισμόπληκτους με τρίτη επιστολή ο συνήγορος του πολίτη στο Αρκαλοχώρι, ζητώντας από την περιφέρεια Κρήτης και τους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Αχανών Αστερουσίων ενημέρωση για τις καθυστερήσεις στην αποκατάσταση. Στο επικέντρο βρίσκονται οι καταδαφίσεις επικίνδυνων κτηρίων, τα σχολεία, οι υποδομές, οι αποζημιώσεις και οι συνθήκες διαμονής των πολιτών που παραμένουν σε οικίσκους. Η πρόσφατη μείωση των μεταναστευτικών ροών προς την Κρήτη οφείλεται κυρίως στις καιρικές συνθήκες και όχι σε ουσιαστική αποκλιμάκωση του φαινομένου, είπε στο Κρεταοάν 102,3 ο πρόεδρος της Ένωσης Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης Γιώργος Πακενάκης. Ο κ. Πακενάκης ζήτησε άμεσες πολιτικές αποφάσεις και καλύτερο σχεδιασμό για την διαχείριση της κατάστασης. Πάμε να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα.
19: Όντως, πραγματικά έχουμε δει μία μείωση των μεταναστευτικών ροών το τελευταίο διάστημα. Και αυτό οφείλεται κυρίως πρώτα απ' όλα, κατ' εμέ, άποψη δικιά μου, ήταν ότι ήταν οι καιρικές συνθήκες αρνητικές για αυτούς, δεν ήταν ευνοϊκές για τους διακινητές για να στείλουν τον κόσμο, διότι ο καιρός δεν τους ευνοούσε και υπήρχε πρόβλημα και δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν με αυτά τα σκάφη που ξεκινούν από εκεί πέρα. Και το δεύτερο, ότι έχουμε βάλει σε εφαρμογή ένα μοντέλο πλέον που έχουμε σχεδιάσει το προηγούμενο διάστημα, το είχαμε πει κιόλας, ότι έχουμε διαθέσει δύο πλωτά κατηγορίας Α2 σκάφη του λιμενικού σώματος, τα οποία τα έχουμε διαθέσει στο λιβικό λιμενικό. Έχουν εκπαιδευτεί λίβοι λιμενικοί εδώ πέρα στη χώρα μας, και ένα φουσκωτό σκάφος, τα οποία τα διαθέσαμε εμείς εκεί στην περιοχή, όπου έχουμε και ένα σύνδεσμο δικό μας στο προξενείο εκεί κάτω, που έρθει αμέσως σε επικοινωνία με τον θάλαμο έρευνας και διάσωσης του αρχηγείου του λιμενικού σώματος, όταν εντοπίζονται στόχοι, και υπάρχει μια συνεργασία, και έτσι λοιπόν καταφέρουν και, θα έλεγα έτσι, λαϊκά αποκρούν, ας πούμε, κάποιες βάρκες οι οποίες επιστρέφουν εκεί πίσω.
1: Χωρίς συγκεκριμένη δέσμευση για παράταση, έφυγαν οι φορείς της Κρήτης από τη συνάντηση με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην Αθήνα για τα προβλήματα του κτηματολογίου. Ζήτησαν παράταση ενός έτους, καθώς χιλιάδες ιδιοκτήτες κινδυνεύουν να χάσουν περιουσίες, ενώ η τελική απάντηση αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών η Μέρι Λίντα, μία από τις σημαντικότερες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Η σπουδαία ερμηνεύτρια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στη μουσική σκηνή με μεγάλες επιτυχίες και μια πορεία δεκαετιών. Ένταση σημειώθηκε στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης Ηρακλείου όταν 6 κρατούμενοι από το Σουδάν επιτέθηκαν για άγνωστη αιτία σε κρατούμενο από το Πακιστάν. Η άμεση επέμβαση των αστυνομικών απέτρεψε τα χειρότερα. Στη σύλληψη ενός 22χρονου στο Μυλοπόταμο Ρεθύμνου προχώρησε η αστυνομία για καλλιέργεια κάναβη. Σε αγροτική περιοχή που χρησιμοποίησε εντοπίστηκαν 3 δεντρίλια ύψους περίπου 1,5 μέτρου, ενώ ο ίδιος συνελήφθη την ώρα που μετέβαινε στο σημείο για εργασίες φροντίδας των φυτών. Με απανατά χτυπήματα στο κεφάλι φαίνεται πως δολοφονήθηκε ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός αργά χθες το βράδυ στο δικηγορικό γραφείο του, που χρησιμοποιούσε και ως χώρο διαμονής. Τα έως τώρα στοιχεία οδηγούν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος του ποινικολόγου ήταν εγκληματική ενέργεια. Το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου ζητά τη λήψη έκτακτων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τις υψηλές θερμοκρασίες. Τονίζει την ανάγκη για πρόληψη της θερμικής καταπώνησης, αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και άμεσους ελέγχους από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Μποριάς.
20: Θα τα βγάζουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε γραφεία με κλιματιστικά και δεν γνωρίζουν πραγματικές συνθήκες. Δυστυχώς τα όρια παρά είναι ψηλά, έτσι ώστε να υπάρξει κάποια παύση εργασιών.
15: Των υπαίθριων εργασιών, τουλάχιστον.
20: Των υπαίθριων τουλάχιστον, ακριβώς. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι η Αττική, η Θεσσαλία και άλλη μια περιοχή, δεν θυμάμαι τώρα, που έχουν εξαγγελθεί παύση εργασιών, και αυτό γιατί η ήτια θερμοκρασία έχει διαμορφωθεί πάνω από 40 βαθμούς, με ταυτόχρονη όμως υγρασία τουλάχιστον σε 20%. Η θερμοκρασία που διαμορφώνεται άνω των 42 βαθμών Κελσίου με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%. Η τιμή ενός βιοκλιματικού δίχτυ, έτσι λέγεται, υπερβαίνει το 32,2. Οι συνθήκες δηλαδή που πρέπει να είναι πολύ υψηλές. Αυτές υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε αυτές τις περιοχές που ανάγγειλα και έχουν γίνει παύση εργασιών από τις 12 έως τις 5 ώρα το απόγευμα.
15: Άνω των 42 όμως, βαθμών Κελσίου, δηλαδή τώρα κύριε Βογέ,
20: και 40 με υψηλή υγρασία.
15: Ναι, δηλαδή
20: 40,
15: αν έχουμε και παράδειγμα 39 βαθμούς Κελσίου, πιστεύει κάποιος, λέω εγώ τώρα, ότι είναι εύκολο να δουλέψει στην οικοδομή ή σε ένα χωράφι.
20: Μα ακούσατε όμως πώς ξεκίνησα. Ποιοι το βγάζουν αυτά? Μέσα από γραφεία που δεν νιώθουν τις πραγματικές σκληρές συνθήκες που υπάρχουν ακόμη και με 36 και με 38 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και πέρα όμως εννοείται ότι τα μέτρα ατομικής προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμα και τους κλειστούς χώρους, πρέπει να εφαρμόζονται. Πρέπει οι εργαζόμενοι συχνά να τους δίνεται πόσιμο νερό, καταλαβαίνετε, να υπάρχουν κλιματιστικά, να υπάρχουν συνθήκες και στις ανθρώπινες για τους εσωτερικούς χώρους. Αλλά όμως όταν υπάρχει, όπως πολύ σωστά είπατε, για εξωτερικούς χώρους, ειδικά στα τεχνικά και οικοδομικά έργα.
1: Υπό την επίρρεια αργόλ οδηγούσε 30χρονος υπήκος Νεπάλ αμαξίδιο, το οποίο φέρεται να είχε πάρει από την ξενοδοχειακή ομάδα που εργάζεται ένας 30χρονος στο Νεπάλ. Η παρουσία του οχήματος στο δρόμο προκάλεσε την κινητοποίηση των αργών που προχώρησαν στη σύλληψή του. Η υπόθεση των λεγόμενων σπιτιών ανακύκλωσης περνά στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις έρευνες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Οι αρχές εξετάζουν συμβάσεις και οικονομικά στοιχεία για τις προμήθειες των οικίσκων, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και το ενδεχόμενο αθέμητης επιρροής στη διαδικασία ανάθεσης των έργων. Η καθηγήτρια Μαρία Κανακίδου, μιλώντας στο Κρεταουάν 102,3, τόνισε ότι τα αερούμενα σωματίδια στην Κρήτη δεν προκαλούν αυτή την περίοδο ανησυχία, όμως το όζον παραμένει σε υψηλά επίπεδα, επηρεάζοντας κυρίως την βλάστηση και τις καλλιέργειες. Την ίδια ώρα επεσήμανε ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος το καλοκαίρι είναι η ζέστη και το θερμικό στρες. Πάμε να ακούσουμε τα όσα είπε στο Κρεταουάν 102,3 η Μαρία Κανακίδου.
2: Τα αιωρούμενα σωματίδια δεν είναι στα επίπεδα όπου όταν έχουμε προφανώς νοτιάδες. Είναι χαμηλά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι και τα χαμηλά επίπεδα τώρα, δηλαδή ακόμα και αν τώρα είμαστε μέσα στις νόρμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά το 2030 δεν θα είμαστε. Άρα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες για τα σωματίδια τώρα τα οποία προέρχονται από τον άνθρωπο, από τα αυτοκίνητα, από τις διάφορες δραστηριότητες στην Κρήτη, θα έλεγα, γιατί είμαστε στην Κρήτη.
15: Ναι.
2: Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε προσπάθειες εκεί. Δεν υπάρχει όμως ανησυχία αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πάρα πολύ καλά τα επίπεδα. Εκεί που δεν είναι καλά τα επίπεδα στην ατμόσφαιρα είναι δυστυχώς το όζον. Το όζον είναι αέριος ρήπος και είναι οξυδοτικό. Και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα εμείς. Μπορούμε να συμμετέχουμε μαζί με όλους τους υπόλοιπους στο να προσπαθήσουμε να μειώσουμε παγκοσμίως τα επίπεδα του όζοντος. Το όζον δυστυχώς στην περιοχή μας, επειδή έχουμε ακριβώς καλό καιρό και δεν έχουμε πολλές βροχές και λαμβάνουμε αέριες μάζες που έρχονται από άλλες περιοχές, είναι τσιμπημένο, όπως λέμε. Είναι αρκετά ψηλό και ειδικά το καλοκαίρι.
15: Ναι.
2: Αυτό δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη επίδραση στον άνθρωπο. Έχει επίδραση στον άνθρωπο, αλλά ο κύριος ρήπος, ο οποίος προκαλεί τα άσματα καρδιολογικά κτλ., χάπτο και ό,τι άλλο έχετε ακούσει σαν ασθένειες λόγω της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, ο κύριος ρήπος είναι τα σωματίδια. Παίζει ένα μικρό ρόλο και το όζον μέσα σε αυτά, σαν αέριο. Αλλά το όζον επηρεάζει πάρα πολύ τα φυτά και τη βλάστηση. Και γι' αυτό είχε θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν θεσμοθετηθεί επίπεδα όζοντος, τα οποία σαν threshold, σαν οριακά επίπεδα, τα οποία αφορούν κυρίως τις αγροτικές περιοχές όπως είναι η Κρήτη ουσιαστικά, θα έλεγα.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της πυροσβεστικής στον Πειραιά για διαρροή φυσικού αερίου σε εγκαταλελειμμένο πρατήριο καυσίμων. Οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στην εκένωση γύρω πολυκατοικιών, ενώ έχουν διακοπεί και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και ειδική ομάδα της ΕΜΑΚ. Την ανεξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε σήμερα ο Σωκράτης Φάμελος τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο ίδιος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιβεβαίωσε την ανεξαρτοποίησή του από το κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την ίδια ώρα παραιτήθηκε και επίσημα από το βουλευτικό του αξίωμα Βασίλης Κόκαλης, αποστέλλοντας επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την έδρα του στο κόμμα, ενώ πρώτος επιλαχών είναι ο Γιάννης Καρυπίδης. Λίγη την Παρασκευή 24 Ιουλίου η προθεσμία για διορθώσεις στις φορολογικές δηλώσεις χωρίς πρόστιμο. Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τροποποιητική δήλωση στην ΑΔΕ για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην αρχική υποβολή. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας. Υπέρ της ρύθμισης ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Νίκη, ενώ αναμένεται η ψήφος της Πλεύσης Ελευθερίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, η ένταση στην σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής-Ιράν μεταφέρεται και στην Ερυθρή Θάλασσα, με τους Χούθη της Ιεμένης να απειλούν με αποκλεισμό τη Σαουδική Αραβία και επιθέσεις σε πετρελαιοφόρα. Οι διπλοί αλλάζουν δρομολόγια, ενώ οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν νέα άνοδο. Η ξηρασία λόγω του καύσωνα έχει ρίξει τη στάθμη του Δούναβη στη Σερβία στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946. Τα πλοία μειώνουν τα φορτία τους, ενώ οι αρχές στα Βαλκάνια προειδοποιούν για έντονες χαλαζοπτώσεις μετά το κύμα ακραίας ζέστης. Ο απολογισμός από τον διπλό καταστροφικό σεισμό στη Βενεζουέλα ανήλθε στους 5.346 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 16.700 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Χιλιάδες σεισμόπληκτοι παραμένουν σε προσωρινούς καταβλισμούς, με τις ανάγκες για στέγαση να παραμένουν τεράστιες. Στα αθλητικά νέα της ημέρας παρακολουθήσαμε το Μουντιάλ, τον γκολ και των αστέρων, τόνισε μιλώντας στο Κρέτα One 102,3 ο εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ Γιάννης Καραλής. Ο έμπειρος δημοσιογράφος στάθηκε στην καλή ποιότητα που είχαν οι περισσότεροι αγώνες, εξυμνύοντας την πρωταθλήτρια Ισπανία. Ήταν η πιο σταθερή και βελτιωμένη ομάδα και δίκαια κατέκτησε τον τίτλο, τόνισε χαρακτηριστικά. Με διπλή προπόνηση και χωρίς αγωνιστικά προβλήματα συνεχίζει την προετοιμασία του στην Ολλανδία ο Όφη, οι διοικούντες του οποίου εντείνουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ομάδας. Αλλαγή ημέρα στο δεύτερο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους με την αναμέτρηση κόντρα στην Μπρέντα να διεξάγεται στις 28 του μηνός αντί τις 29 που είχε αρχικά προγραμματιστεί. Αύριο στις 11 το πρωί θα γίνει η κλήρωση του πρωταθλήματος της Elite League, όπου θα συμμετάσχει για πρώτη φορά η ομάδα της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του 24χρονου Γιάννη Γανούλτσι. Ο νέος παίκτης της κριτικής ομάδας έχει προϋπηρεσία σε κολέγια της Αμερικής, ενώ κατέκτησε πέρυσι το πρωτάθλημα της Elite League με τη φανέλα της Δόξας Λευκάδας. Την Παρασκευή στις 11 θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του Νίκου Νόμπλε από την ομάδα των Χανίων, στην οποία ο έμπειρος προπονητής θα μιλήσει για πρώτη φορά για τη νέα πρόκληση στην προπονητική του καριέρα. Στην τελική ευθεία περνούν οι προετοιμασίες του 6ου Creek International Basketball Tournament, που θα διεξαχθεί στις 4 και 6 Σεπτεμβρίου στο κλειστό γήπεδο της Νέας Αλικαρνασσού στα Δύο Αράκια και στο οποίο θα συμμετάσχουν ο Ολυμπιακός, η Φενερμπάχτσε, η Αρμάνι Μιλάνο και ο Ερυθρός Αστέρας. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι πνέουν δυτική 4 με 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία σήμερα στο νησί θα κυμανθεί από 24 μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Κρέτα One 102,3. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Καλό σας μεσημέρι.
5: Κρέτα One 102,3.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η Κτέλη Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το

0: snacks που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.
2: Κρέτα One 102,3.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζόν, αδιατάρακτες σκοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
7: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά.

πουλωνή και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
3: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα Τετάρτη, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Προσωρινά έκλεισε ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού λόγω της αφόρητης ζέστης. Νέα παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Με τρίτη επιστολή ζητά απαντήσεις για τις καθυστερήσεις. Το φθινόπωρο περνά σε δικαστική φάση υπόθεση που και πέ με 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να οδηγούνται στη δίκη. Ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Ενετάκης. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους. Αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνεχίζεται το σπυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Το πυρηνικό οχυρό έχει σειρά, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι από δυτικής διευθύνσης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 24 μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
3: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
4: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
5: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
4: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
5: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
6: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
5: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
10: Ωραία, συμφωνείς.
12: Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
11: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
11: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε!
12: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

0: Κάτι ξέρεις.
1: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059. Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810-2450-20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
4: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από το Creta One 102,3. Κορυφώνεται το κύμα καύσωνα σήμερα Τετάρτη, 43, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και έκτακτα μέτρα προστασίας. Προσωρινά έκλεισε ο αρχαιολογικός χώρος της Κνωσού λόγω της αφόρητης ζέστης. Νέα παρέμβαση του συνηγόρου του πολίτη για τους σεισμόπληκτους του Αρκαλοχωρίου. Με τρίτη επιστολή ζητά απαντήσεις για τις καθυστερήσεις. Το φθινόπωρο περνά σε δικαστική φάση υπόθεση όπου και ΚΕΠΕ με 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να οδηγούνται στη δίκη, ανάμεσά τους και ο βουλευτής Ηρακλείου Μάξιμος Σενετάκης. Αγωνία τέλος για τους υποψηφίους, αύριο ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Άγριο ξυλοδαρμό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για το θάνατο του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνεχίζεται το σπυροκόπημα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο Ιράν. Το πυρηνικό οχυρό έχει σειρά, προειδοποιεί ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη, οι άνεμοι από δυτικής διευθύνσης 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα στο νησί από 24 μέχρι και 38 βαθμούς Κελσίου.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
12: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
11: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
13: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, μας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 6. Creta One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ωχ, φτάσαμε!
3: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-7244-91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα στη

0: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηνοθέτηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηνοθετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα Ουάν 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ωχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
7: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Αν αναζητάς την αλήθεια, αν ζητάς την ουσία, Κρέτα One 102,3. Οι ειδήσεις όπως πρέπει να είναι.

0: Ντοματίνια. Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Προσπαθείς να πιάσεις γραμμή για να μάθεις ένα δρομολόγιο? Δεν χρειάζεται. Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου σου δίνει όλες τις πληροφορίες εύκολα και γρήγορα μέσα από το site www.ktelherlas.gr και το mobile app της για να βρίσκεις δρομολόγια, ώρες αναχώρησης, ανακοινώσεις και ηλεκτρονικά εισιτήρια όπου και αν βρίσκεσαι. Αν πάλι προτιμάς το τηλέφωνο, κάλεσε στο 2810 2450 20 για την 24ωρη αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων που σου παρέχει άμεσα τις πληροφορίες που χρειάζεσαι. ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου. 74 χρόνια εξελισσόμαστε για σένα.
2: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

σαν αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως

όπου τις πηγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
2: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
8: Ο Παναγιώτης Μάργαρης στο Ηράκλειο, ο βραβευμένος κιθαρίστας και συνθέτης, έρχεται στην πόλη μας για να παρουσιάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα στα διαμάντια της μεσογειακής μουσικής. Μαζί του επισκηνής η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη. 5η 6 Αυγούστου στο Ανοιχτό Θέατρο Πύλη Βιθλέμ. Έναρξη στις 9 το βράδυ. Προπόληση εισιτηρίων. Βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης. Βιβλιοπωλείο Πολύγραφος. Και ηλεκτρονικά στο more.com. Παναγιώτης Μάργαρης. Μεσόγειος. Θα είμαστε όλοι εκεί.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Εμείς, η οικογένεια της Minoan Lines, σας ευχαριστούμε που ταξιδεύετε μαζί μας για περισσότερα από 50 χρόνια. Εμπνευσμένοι από τη δική σας αναζήτηση για το ποιοτικό ταξίδι. Πιστοποιημένοι βάσει αυστηρών προτύπων για την ασφάλεια, την ποιότητα και την περιβαλλοντική διαχείριση. Βραβευμένοι διεθνώς για την ταξιδιωτική εμπειρία. Minoan Lines. 50 χρόνια ταξιδεύουμε μαζί. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-975-000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Γιατί στη Minoan Lines το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι.

όλα μυστικά, ούτε μικρά κρυμμένα. Εγώ όλα τα έφερα μπροστά και τα δείξα σε σένα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

βόλτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμος κυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 11. Creta One 102,3.

χώρια μου κι αν μπερδευτώ και χάσω τα λόγια μου, κάτι θα βρω πάλι να δικαιολογηθώ.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα Ουάν 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

σβηστά τα φώτα και κοιτάζω το κενό. Αυτό που νιώθω είναι τόσο δυνατό, τόσο μεγάλο. Δεν υπερβάλλω. Μιλάμε για πολύ αγάπη, μισή καρδιά, διπλό κρεβάτι.

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 3. Creta One 102,3.